0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Γεια σας, είμαστε οι Kings.
2: Είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Και ακούτε τον βασιλιά μας
3: στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
4: Με έχεις ψηλά

Όλο το βράδυ να σου δίνω ασυλία. Ήλιος, λάδι, θάλασσα και αλάτι. Άγιο Δομήνικο, αν πας και το χάρτη. Γιατί σε θέλω εδώ σαν αμαρτία. Για να μου λες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Τάδοση από το Ράδιο Αρκαδίας στους 93,8.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
14: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη εσίως 23 Ιουνίου 2026 και καθώς φεύγει και ο Ιούνιος φεύγει, έτσι, και τι μας αφήνει, τον κακό χαμό μας αφήνει. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ποιος γιορτάζει σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστοκλέος, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα, μ' αρέσει, Λούλης. Γιατί η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοκλή, Δημητριανού και Αθανασίου που μαρτύρησαν στην Κύπρο, της Αγίας Αγρυπίνας και των Αγίων Ευστοχίου, Γαΐου, Λολίας, Πρόβης και Ουρβανού, Πάπας Ουρβανός. Αυτά είναι. Οι οποίοι μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη. Οπότε χρόνια πολλά σήμερα. Αν γιορτάζετε, χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια κτλ. Τώρα, ρίχνοντας μια ματιά στον καιρό, τι έχουμε για σήμερα. Κάποια στάθεια εκεί από το μεσημέρι και μετά. Ηλιόλουστος καιρός, 29 βαθμοί θερμοκρασία, ένα μποφόρ βορειοανατολικός άνεμος, δηλαδή τίποτα σε σχέση με χθες που φοβηθήκαμε κιόλας, μας βρήκαν κακό. 29 βαθμοί Κελσίου, αρκετά κουνουπάκια και λίγη βροχούλα, ίσως 3 το μεσημέρι, 6 το μεσημέρι. Για αύριο όμως εδώ το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δίνει καταιγίδες με 30 βαθμούς θερμοκρασία, παρακαλώ πολύ. Και 3 μποφόρ δυτικό άνεμο από τις 3 και μετά. Θα δούμε. Βροχούλες και την 5η 25 Ιουνίου. Θα δούμε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν πιστεύω τίποτα και τα πιστεύω όλα. Δεν βαριέστε. Μια χαρά. Αυτός είναι ο καιρός σήμερα, 29 βαθμοί, ζεστούλα, μια χαρά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Ελπίζω να σας διαβάζω. Ναι. Επειδή το παιδί είναι χαζό. Το ξέρετε, θα πει ότι το παιδί είναι χαζό. Αυτό το... Εγώ είμαι χαζό. Λοιπόν, σήμερα τιμάται η Διεθνής Ολυμπιακή ημέρα. Η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Λοιπόν, και έχουμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα. Εντάξει, το 1894 ιδρύθηκε στο Παρίσι από τον Πιέρ Δε Κουμπερτάν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Τι να σας πω, σπουδαίο γεγονός. Δεν μ' αρέσουν καθόλου οι Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν σέβομαι καθόλου τους Ολυμπιακούς αγώνες. Την Ολυμπιακή Επιτροπή ούτε με τίποτα. Έχει γίνει ένα εμπορευματοποιημένο πράγμα για να κάνουν κάποιοι άνθρωποι ρεκόρ, οι οποίοι βεβαίως σκίζονται, προσπαθούν, ναι, σαφώς, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα από το Ολυμπιακό ιδεώδες όπως θα έπρεπε να είναι. Πραγματικά δεν μου λέει απολύτως τίποτα αυτό το πράγμα. Το 1996 πεθαίνει σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου και πώς είναι δυνατόν να το ξεχάσουμε. Καθότι με ξύπνησε η μάνα μου μες τη νύχτα, 3 ώρα το πρωί, το άκουσα από το ραδιόφωνο του Sky και με ξύπνησε, πέθανε ο Ανδρέας. Εγώ νόμιζα ότι πρόκειτο για άλλον Ανδρέα, έναν Ανδρέα θείο που είχαμε. Λοιπόν, πώς πήγε και εμένα το μυαλό μου, αλλά 3 ώρα το πρωί και της λέω: μάρε, μάνα, εντάξει, ώρα του ήταν, έφυγε. Τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε, η μάνα μου ήταν Πασόκ, δεν φταίει κανείς. Μεγάλος πολιτικός άνδρας, ιδρυτής του Πασόκ. Υπεύθυνος για μια ολόκληρη νοοτροπία η οποία μας βασανίζει ακόμα και σήμερα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, το 1878, σαν σήμερα, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχτηκαν την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την Άρτα στην Ελλάδα. Είπαμε για την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τέλος πάντων. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1964 ο Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται, πρωθυπουργός τότε, συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Το 1997 ο ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέφθηκε την Ελλάδα καλεσμένο στο Μήλου Λάτσι και μίλησε σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά. Το 1908 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Καραγάτσης, ο Δημήτρης Ροδόπουλος κατά κόσμων, Έλληνας συγγραφέας, Γιούγκερμαν, συνταγματάρχης Λιάπκιν, εντάξει τώρα ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Το 1912 ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Το 1936 ο Κώστας Σιμίτης, κοίτα να δεις, αν σήμερα πέθανε ο Ανδρέας και γεννήθηκε ο Σιμίτης. Δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Και το 1972 ο Ζινεντίν Ζιντάν, Γάλλος ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε έτσι. Το 1995 έφυγε από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος, ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας, σπουδαία ανακάλυψη. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου είπαμε, για την ιστορία ήταν από το 81 στο 89 πρωθυπουργός και από το 93 έως το 96. Το 2005 ο Μανώλης Αναγνωστάκης έφυγε από τον μάτι του το κόσμο και το 2020 ο Νίκος Αλέφαντος, Έλληνας ποδοσφαιριστής, προπονητής, συντελεστής αθλητικών εκπομπών, μας λείπει, η αλήθεια είναι. Αυτά λοιπόν ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πούμε για την επικαιρότητα και πιστέψτε με, θα γελάσατε πολύ. Όχι ότι θα, κανονικά έπρεπε συλλογικά να κλαίμε, αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, καλημέρα, επιστρέφουμε σε δύο λεφτά. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη, 3η 23 Ιουνίου 2026. Χθες τα τραβήξαμε όλα. Στριμωχτήκαμε, υδρώσαμε, όλα μαζί, έτσι, μπούγιο, χαμός. Είχε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Είχε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και όλη η γορτινία. Όλη η γορτινία κατέβηκε, εν πάση περιπτώσει, στο κτίριο της ΟΕΒΑ για να διαμαρτυρηθεί για τους κλειστούς δρόμους και να ζητήσει τα αρέστα από την Περιφερειακή Αρχή, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το έτσι πούμε αυτό και να το περιγράψουμε. Τι συμβαίνει εδώ τώρα? Στην πραγματικότητα έχουμε πολίτες οι οποίοι λούζονται μια κατάσταση χρόνων, γιατί το δίκαιο που έχει ο Περιφερειάρχης είναι ότι 60 χρόνια προβλημάτων δεν είναι δυνατόν να ανταλούζεται μια Περιφερειακή Αρχή διετής. Όμως, στις περιφέρειες υπάρχει και συνέχεια. Οπότε η Περιφερειακή Αρχή συνολικά, είτε λεγόταν Νίκας, είτε λεγόταν Τατούλης, είτε λεγόταν δεν ξέρω και εγώ τι, Πτωχός ή οτιδήποτε άλλο, οφείλει να λουστεί τις συνέπειες αυτής της απραξίας και της αδυναμίας να ασχολείται με προβλήματα τα οποία είναι βασικά για τη ζωή των δημοτών ενός νομού. Όπως ας πούμε να έχουν πρόσβαση σε δρόμο. Απ' την άλλη, όπως είπε και ο κύριος Πτωχός, γεωλογικά φαινόμενα τα οποία δεν έχουν σταματήσει, έτσι ακριβώς το είπε, και είναι σε εξέλιξη, προκαλούν πτώσεις βράχων και γενικώς, ναι, όντως είναι μια δύσκολη κατάσταση και δεν είναι μόνο εκεί, είναι η ορεινότητα, είναι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη Μεσσηνία, στη Λακωνία και αλλού. Δρόμοι οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί πριν από πολλά χρόνια, η γη αλλάζει, τι να κάνουμε τώρα, δημιουργούνται φαινόμενα, δημιουργούνται κατολιστήσεις, γίνονται κατολιστήσεις, τι κάνεις εσύ από εκεί και πέρα για να τις αντιμετωπίσεις? Πάντως δεν σφυρίζεις αδιάφορα για πολλά πολλά χρόνια, γιατί αυτό έχει συμβεί και καλό είναι να λέμε τα πράγματα όπως έχουν γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση χθες ήταν λιγάκι σώζονε αυτόν σωθήτο. Τι εννοώ? Είχαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι απέναντί τους οργισμένους πολίτες, πραγματικά οργισμένους πολίτες, δηλαδή σε 2-3 σημεία κόντεψε να ξεφύγει η φάση τελείως. Ο κύριος Κατζός είπε ένα νόστιμο και δεν καταλάβαμε τι σημαίνει αυτό. Τα βάλε με τον κύριο Βλάση. Συγκεκριμένα είπε, δεν μπορώ να καταλάβω, πιστεύω ακράδαντα, λέει, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο για να λύσει το θέμα. Μάλιστα. Αστερίσκος, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης είναι εκεί για να λύνουν τα τοπικά προβλήματα ή τέλος πάντων να μεταφέρουν τα τοπικά προβλήματα στα Υπουργεία. Και είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει, για να δέχονται και τα παράπονα, όπως δέχονται και τα εύσημα πολλές φορές ή όπως πάνε και φωτογραφίζονται στις διάφορες παράτες. Δεν έχει να κάνει, είτε είναι εκκλησία, είτε είναι Σπερινός, ξέρουμε όλοι αυτοί, είναι πολύ. Γιατί ο λαός, το πόπουλο, ακόμα πιστεύει ότι όταν πηγαίνει ο κάθε πολιτικός και φωτογραφίζεται δίπλα από την εικόνα της Παναγίας, ότι αυτόματα σημαίνει ότι είναι καλός. Συγχαρητήρια, Πόπολο, μπε. Λοιπόν, ο κύριος Κατζός είπε ότι είμαστε σε λάθος δρόμο αν ερχόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πριν από 2 μήνες είχαμε συμφωνήσει το κράτος να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Αυτός ο νομός έχει εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Η διαμαρτυρία μας να στραφεί στην κυβέρνηση. Έχουμε υπουργό εδώ. Και για τυχαίο λόγο, δεν ξέρω, είναι στο απειρόβλητο. Γιατί? Γιατί είναι στο απειρόβλητο ο κύριος Βλάσης. Καταλάβατε. Εντάξει, και ο κύριος Κατζός τα δίκια του έχει. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Βλάσης, εγώ είμαι υφυπουργός παιδείας. Δεν είμαι υποδομών και μεταφορών. Ωραία, ωραία. Γιατί μ' αρέσει όταν όλοι νύπτουν τα σχήρα τους. Αλλά κατά τα λοιπά, ο κύριος Βλάσης ήταν εκείνος ο οποίος βγήκε και ανακοίνωσε την κρατική αρρωγή που είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να δώσει, δηλαδή μόνο 3 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν λέω μόνο, γιατί λέω μόνο? Γιατί και ο ίδιος ο κύριος Κούλης είπε ότι δεν καλύπτουν ούτε το 20% των αναγκών αυτή τη στιγμή για τις υποδομές. Αλλά ο κύριος Βλάσης βγήκε πρώτος να τις ανακοινώσει, γιατί αυτά μπορούμε. Πρέπει να φάει και την κριτική. Σαφώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, βέβαια δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει ο κάθε υπουργός όταν η κυβέρνηση με κάθε τρόπο λέει στους ανθρώπους που ζουν στην ελληνική επαρχία και κυρίως στα ορεινά, σηκωθείτε και φύγετε. Αυτό τους λέει. Σας κλείνουμε τον ΕΦΚΑ, σας κλείνουμε τις τράπεζες, σας κλείνουμε τα ΕΛΤΑ, σας κλείνουμε τα σχολεία, δεν έχετε υγεία, δεν έχετε ασθενοφόρα. Τι κάνετε ακόμα στα χωριά? Αφήστε τα εκεί πέρα να πάμε να τα δώσουμε σε κανένα φαντ να φάμε κι εμείς όλοι τέλος πάντων από τον τουρισμό. Αυτό λέει, τα δίνουμε στους επιχειρηματικούς ομίλους να πάνε να βάζουν ανεμογεννήτριες όπου στον άνεμο θέλουν. Δεν έχει καμία σημασία αν έχει υπερκαλύψει η Ελλάδα τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενέργεια ΑΠΕ. Καμία σημασία δεν έχει. Το θέμα είναι να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, γιατί δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
Αυτό λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αφήστε τα, παρατήστε τα όλα και πηγαίνετε στον τόπο. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Ελάτε και εσείς στην Αθήνα. Γιατί όχι, είμαστε 5 εκατομμύρια να γίνουμε 6. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, η συζήτηση ήταν σουρεαλιστική σε κάποια σημεία. Υπήρχαν ένας-δύο άνθρωποι οι οποίοι φώναξαν πολύ, κυρίως φώναξαν γιατί ο κύριος Μανδρώνης δεν έπρεπε να αναφερθεί με τίποτα στην παράκαμψη των Λαγκαδίων. Βέβαια, αγαπημένοι μου Λαγκαδινοί, δεν ήταν πριν από 20 χρόνια όταν ο κύριος νομίζω έχει αποδημής εις κύριον, οπότε δεν είναι πια κύριος, ο Σουφλιάς είχε πει ότι ή τώρα ή ποτέ, και εσείς είπατε όχι, γιατί δεν θα περνάνε πια οι επισκέπτες μέσα από το χωριό.

Στα Λαγκάδια πρέπει να αναμένεται μελέτη για μονιμότερη αντιμετώπιση των κατολιστήσεων στο Ανάντι τμήμα. Και Δημητσάνα Στεμνίτσα, στο δρόμο αυτό, δύο βυθίσματα βρίσκονται υπό μελετητική διαρεύνηση για μόνιμη λύση. Ο πτωχός είπε ότι ενώνει τις δυνάμεις του με τον κόσμο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Για τη μικρή παράκαμψη, το εκτιμόμενο κόστος είναι 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν διαθέτει άμεσα η περιφέρεια, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί για να το βρει. Έριξε από πάνω του, τέλος πάντων, απέσυσε τις κατηγορίες για εμπεγμό στο πρόσωπό του, εναντίον του τέλος πάντων. Εμπεγμό σημαίνει ότι κάποιος δεν έκανε κάτι που υποσχέθηκε. Εγώ δεν υποσχέθηκα τίποτα περισσότερο από αυτό που μπορώ να κάνω. Και καταλόγησε τοξικότητα σε επιχειρήματα που επιρρύπτουν ευθύνες διετίας σε προβλήματα δεκαετιών, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στους 5 μηχανικούς της περιφέρειας που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είπε ότι στους κατοίκους Γορτινίας έχετε πολύ άγνες προθέσεις, ενδιαφέρεστε για τη ζωή σας. Μην αφαίνετε κανέναν να πολιτικολογεί πάνω στη μεγάλη σας ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι ειλικρινά είναι πολύ. Φτωχές όλες αυτές οι κουβέντες και είναι πολύ, όχι μόνο του κυρίου Πτωχού, είναι γυμνές όλες οι παρατάξεις μπροστά σε αυτό το πρόβλημα και φυσικά η κυβερνητική αδιαφορία είναι τεράστια. Γορτίνιος, δεν ξέρω το όνομά του, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Μανδρώνη, όλοι τέλος πάντων, το σκατζό τους πάντες, να πάνε και να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας ή τέλος πάντων να διαμαρτυρηθούν στο γραφείο του Μητσοτάκη στη Βουλή. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Θα μπορούσε να είναι ένα καλά σκηνοθετημένο θέατρο, αλλά ελπίζω να μην σκηνοθετηθεί ένα τέτοιο θέατρο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και εν πάση περιπτώσει, όταν όλη η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει να συναντήσει τον κύριο Βορύδη σε μια συνάντηση της ομάδας αλήθειας, πείτε μου εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει. Γιατί όλοι έδωσαν το παρόν εκεί. Ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε και δεν φωτογραφήθηκε. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Γορτινίας ήταν εκεί, ήταν παρόν στο φυσικά, μίλησε και ζήτησε αυτά τα οποία ζητάνε όλοι οι κάτοικοι της Γορτινίας. Και τι έγινε, Τίποτα δεν έγινε. Νομίζω στο τελείωσε η συνεδρίαση με ένα ψήφισμα. Τώρα δεν θυμάμαι τι και πώς, έτσι κι αλλιώς ελάχιστη σημασία έχει το ψήφισμα το οποίο θα προωθηθεί και θα προωθηθεί. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε και τι θα κάνει η περιφέρεια και τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ο κύριος Πτωχός έθεσε το χρονοδιάγραμμα, είπε τα πράγματα όπως είναι. Αρέσει δεν αρέσει, εν τω μεταξύ μεροκάματα χάνονται, τουριστική σεζόν μάλλον πάει για φούντο, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Σκεφτείτε τους εργαζομένους που γεννώρχονται στα Λαγκάδια κάθε μέρα και υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία, όπως και τον κόσμο που δεν μπορεί να προσεγγίσει το χωριό του. Και εντωμεταξύ, κοιτάξτε να δείτε, το έχει θέσει πολύ ωραία το News 24/7. Αν θέλετε να διαμαρτυρηθείτε οι Λαγκαδινοί, εγώ θα το ξαναπώ, γιατί ούτε με τον κύριο Βορύδη ήρθατε να στήσετε πανό. Ήρθε ολόκληρος, δεν ήταν εδώ ο Μητσοτάκης πρόσφατα, ήταν εδώ νομίζω ο Μητσοτάκης πρόσφατα. Εδώ δεν ήταν, πριν από 1-2 μήνες είχε έρθει. Ωραία, ούτε εδώ ήρθατε να διαμαρτυρηθείτε. Λοιπόν, πεδίων δόξης λαμπρών και θα σας εξηγήσω. Το News 24/7 το θέτει πολύ ωραία, ο Πελοποννησιακός πόλεμος της Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμαρά. Από σήμερα 10 υπουργοί και ο γαλάζιος γραμματέας σε αυτό το πανέξυπνο πεδίο, ο κύριος Κυρανάκης, ξεκινούν να οργώνουν την Πελοπόννησο, όπου ένα νέο κόμμα Σαμαρά θα εντείνει την πίεση της Νέας Δημοκρατίας εκ δεξιών. Έχουν γίνει μετρήσεις, πρέπει να σας πω, και ο κύριος Σαμαρά τσιμπάει πολύ εδώ. Και η Νέα Δημοκρατία χάνει πολύ. Οπότε η Νέα Δημοκρατία τι σκέφτηκε τώρα? Σκέφτηκε να ξαμολύσει 10 υπουργούς να κατέβουν κάτω και να μας κάνουν, πώς το λένε ρε παιδιά στα δικά μας εδώ, στα αρκαδικά, dazzling. Να μας ταμπόσουν με τις αυτές τους. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης, μπορείτε να κατουρηθείτε από τα γέλια, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε τι λέτε? Λοιπόν, τι λέω? Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάποιος πρέπει να τους. Ναι, θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου στην Τρίπολη. Είναι δυνατόν αυτό που διαβάζω να το διαβάζω? 25 Ιουνίου την 5η, Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε, τα μέσα θα σας πούνε που είναι, μπορείτε να πάτε να διαμαρτυρηθείτε εκεί, αντί να πάτε να δώσετε χέρια και να φωνάζετε είσαι μεγάλος, είσαι μεγάλος και εσένα θέλουμε. Μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα?

0: Ο κλιμάκιο λέει που θα οργώσει την Πελοπόννησο. Σε αυτό το κλιμάκιο συμμετέχουν στελέχη τα οποία αναδείχθηκαν επί Σαμαρά. Ο Μάκης Βορύδης. Καλά τώρα. Σήμερα λέει θα βρεθεί στη Σπάρτη ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Άλλο παιδί. Τι σχέση έχει με το Σαμαρά ο Θάνος Πλεύρης? Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το Σαμαρά. Ο Θάνος Πλεύρης δεν είναι αυτό το ακροδεξιό. Συγγνώμη. Όχι, λίγο, ναι. Δεν είναι αυτός που λέει ότι δεν πειράζει, θα έχουμε και νεκρούς για να. Λίγο, τόσο δα όσο πιάνει το, ναι. Ο οποίος λέει Τετάρτη θα βρεθεί στο Ναύπλιο και στο Άργος μαζί με τον βουλευτή Θανάση Καβαδά. Στην Αργολίδα και στην Ερμιώνη και στο Πόρτο Χέλι. Αχ, τι ωραία. Θα πάει υπουργός τουρισμού Άννα Καραμανλή, φανταστικά. Και αύριο Τετάρτη, λέει, θα επισκεφτούν την Αρκαδία και συγκεκριμένα την Τρίπολη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Εμάς μας στέλνετε την Κεφαλογιάννη γιατί της αρέσει και πηγαίνει σε γνωστό μεγάλο ξενοδοχείο εδώ και κάνει τα Χριστούγεννα τις διακοπές της. Ας επωφεληθεί κι αυτή. Και την ίδια στιγμή θα βρίσκεται, λέει, στη Μεγαλόπολη. Α, ο Νίκος Παπαθανάσης. Θα τον περιμένουμε ένα κόκκινο χαλί στρωμένο από εδώ μέχρι το Δημαρχιακό Μέγαρο. Μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Μεγαλόπολη, ο κύριος Παπαθανάσης είναι σίγουρος ότι θέλει να πάει εκεί. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που είπε ο κύριος Μιχόπουλος για τον κύριο Παπαθανάση, όχι ο κύριος Μιχόπουλος, συγγνώμη, ο κύριος Μπούρας, πρώην δήμαρχος, είναι ότι άδειασε την υπόθεση της Μεγαλόπολης ο κύριος Παπαθανάσης μέσα στη Βουλή. Και το, για το θέμα στο ψαθί. Μπορεί να μην τα έχει διαβάσει. Η κυρία Κεφαλογιάννη λέει θα επισκεφθεί επίσης την ΕΜΕΑ στο νομό Κορινθίας και ο κύριος Κατσαφάδος στο Δήμο Ευρώτα στη Λακωνία. Και την 5η 25 Ιουνίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο κύριος Κυρανάκης θα βρίσκονται στην Τρίπολη για την Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης των Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τι ακούω και δεν σοριάζομαι. Τι χρειάζομαι. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Λοιπόν. Τώρα, διαβάζω εδώ ποιοι γαλάζοι θα παίξουν στην έδρα Σαμαρά. 26 Ιουνίου, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Τι να κάνει ο έρμος. Αυτόν ο Μαργαρίτης Χινάς ήταν επίτροπος. Και άλλος ήταν επίτροπος, βέβαια. Θα σας πω μετά για τον άλλο. Ήταν επίτροπος στην Ευρώπη. Και τον βούτυξε όταν έγιναν ο κακός χαμός και ο Τσιάρας φάνηκε ότι είναι εμπλεγμένος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος πάντων, κατηγορήθηκε ότι είναι εμπλεγμένος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπρεπε να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια από το Υπουργείο. Ο κύριος Μητσοτάκης έχωσε τον Μαργαρίτη Σκηνά στη θέση του. Γιατί είναι επίτροπος και σου λέει θα τα καταφέρουμε καλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχει διασυνδέσει ο Σκηνάς να μην γίνουμε εντελώς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ βούκινο. Και ρόμπα, μ' αρέσει έτσι. Δεν μπαίνει σε ένα μικρόφωνο, δεν ανοίγει το μικρόφωνο σου, να μην τα λέω μόνη μου, Γιώργο. Αλήθεια, μα την Παναγία σου λέω, βαρέθηκα. Λοιπόν. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ποιος είναι αυτός, που εκλέγεται στην Κορινθία, θα επισκεφθεί τη δύσκολη Μεσσηνία, την περιφέρεια του κυρίου Σαμαρά. Και ξέρετε, ο Κορίνθιος θα τους πείσει τους Μεσσήνιους. Είναι πολύ. Και στην έδρα του πρώην Πρωθυπουργού θα πάει η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος από την εκλογή του στο αξίωμα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας στέλνει δημόσια μηνύματα στον κύριο Σαμαρά να μην πληγώσει την παράταξη. Λέει και κάτι άλλο ο κύριος Κυρανάκης. Λέει και εγώ είμαι δεξιότερος του δεξιού, το είπε την προηγούμενη φορά. Ποιος το περίμενε. Είπε ότι εγώ τοποθετούμαι πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Κλείνει το μάτι πονηρά, ξέρετε, σε όλους εσάς τους. Ναι, το κλείνει το ματάκι έτσι. Λοιπόν. Ο λόγος, λέει, για τους οποίους επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κύριο Κυρανάκη είναι γιατί δεν έχει άλλον. Βασικά, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν έχει άλλον για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει να κάνει με το γεγονός, διαβάζω εδώ, ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Τον γέννησε η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Κυρανάκη. Και ναι, ακριβώς αυτό. Βρίσκεται λίγο πιο δεξιά από τον Μέσον Όρο. Και ο Κυρανάκης έχει αναλάβει την κρίσιμη αποστολή να συσπυρώσει πρώτα απ' όλα τους δυσαρεστημένους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αν ο κύριος Κυρανάκης τα πάει όπως τα πήγε και στο Υπουργείο Μεταφορών, δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι αντίπαλοι του, το κύριο Σαμαράς. Και δεν πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα. Λοιπόν, επίσης η κυρία Λίνα Μενδώνη, από το Πασόκ, κυρία Λίνα Μενδώνη, μην ξεχνιόμαστε, βασικά είναι με τα καλά και συμφέροντα η κυρία Μενδώνη. 29 Ιουνίου θα πάει στο Άργος και επειδή την προηγούμενη φορά είχε πάρει με τα μούτρα, την είχε βουτήξει μια την άλκηστη, την προϊσταμένη της αρχαιολογίας εκεί πέρα, το θυμάστε, για αυτό το κτίριο εκεί, ναι, δεν ξέρω τώρα ποιον θα καταχαιριάσει, αλλά αν έχει νεύρα κάποιον θα βρει να καταχαιριάσει, και φυσικά θα συμμετάσχουν και οι βουλευτές κάθε περιφερειακής ενότητας, οι πρόεδροι και τα στελέχη των ΔΕΠ και ΔΥΜΤΟ. Αχ, πού να νοήσει ο Θεέ, να έρθω να γονατίσω. Τι να κάνω, προλαβαίνω μέχρι την Πέμπτη. Τι μπορώ να κάνω, να μεταναστεύσω, να ζητήσω, να. Είδα και του Σπίλμπερκ την ταινία την τελευταία.
1: Τι ωραία να έρχονταν οι εξωγήινοι μέχρι την Πέμπτη, για να μην έτσι περάσουμε εμείς από τη βάσανο της πολιτικής ακαδημίας της Νέας Δημοκρατίας. Κάποτε είχε το Μητρό η Νέα Δημοκρατία, είχε το Μητρό στελεχών, το οποίο ήταν ένα φυτώριο. Τι τους κάνουν, κατήχηση, καθοδήγηση, τι τους κάνουν εκεί πέρα, κατηγορούν το κουκουέ για καθοδήγηση, τι τους λένε. Δεν θέλω να το πω, γιατί πραγματικά θα τη φάμε τη μηνύση στο τέλος, δεν θα την γλιτώσω. Αλλά ήθελα να ξέρω τι τους λένε, γιατί έχω απτά αποτελέσματα για στελέχη τα οποία ξεπήδησαν από το Μητρό στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και με την πρώτη βρέθηκαν στο στόχαστρο άλλων πραγμάτων, εισαγγελέων κλπ. Δεν θέλω, δεν θέλω να πω, ας

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Χόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Χόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα
1: μου. Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, βεβαίως. Λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε να διαμαρτυρηθείτε για τους κλειστούς δρόμους στη Γορτινή, για τις ανεμογεννήτριες, για το γεγονός ότι υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής καθημερινά, για τη φτώχεια, για τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, γιατί δεν μπορούν οι πολίτες να τα βγάλουν πέρα, για όλα τα κακά της μοίρας μας. Τέλος πάντων, ιδού πεδίο δόξες λαμπρών, αφού δεν πήγατε στην πλατεία Πετρινού προχθές για να διαμαρτυρηθείτε εκεί στην εκδήλωση της ΔΕΠ Αρκαδίας με την ομάδα Αλήθειας και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Βορύδη. Έρχονται οι υπουργοί στον τόπο σας για άλλη μια φορά. Θα έχετε εδώ αύριο και μεθαύριο κόσμο πολύ. Κόσμος πολύ σαρώνει την Πελοπόννησο. Στο στόχαστρο φυσικά ο κύριος Σαμαράς και το μασάζ στα πολιτικά στελέχη. Λοιπόν, θα έχουμε το Μάκη Βορύδη στη Σπάρτη, ξεκινάει από σήμερα η περιοδία. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, θα έχουμε στην Τρίπολη και στην ΕΜΕΑ την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στην Τρίπολη και στο Δήμο Ευρώτα τον Κώστα Κατσαφάδο, μόνο τα έχετε μπερδέψει, στη Μεγαλόπολη τον Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, την Πέμπτη Κωστής Χατζηδάκης Κυρανάκης, Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και την Παρασκευή ο Μαργαρίτης Χινάς θα είναι στην Κορινθία και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στη Μεσσηνία. Επομένως, την Πέμπτη θα έχει Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης. Μπορείτε, θα μάθετε τις πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης βεβαίως και μπορείτε να έρθετε να κάνετε μια διαμαρτυρία στα μούτρα του κανονικότατου. Λέω εγώ τώρα. Αλλιώς, δεν ξέρω και τι κάνετε. Εκεί θα είναι και ο Υφυπουργός Παιδείας και Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας. Εκεί θα είναι όλοι, τέλος πάντων. Πιστεύω θα πάνε να φωτογραφηθούν όλοι. Φυσικά οι περισσότεροι δεν χρειάζονται επιμόρφωση. Μην μου πείτε τώρα ότι ο κύριος Κατζός ή ο κύριος Λαμπρόπουλος χρειάζεται επιμόρφωση, ο κύριος Μανδρώνης από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλίμονο όχι. Το Φυτώριο είναι που θα χρειαστεί την επιμόρφωση και γι' αυτό έρχονται εδώ πέρα να κάνουν την Πολιτική Ακαδημία. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε, επιμόρφωση από τη μια, δικαστήρια από την άλλη. Η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, η ευρωβουλευτής, πρώην ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε πάρει σε συνεργασία προφανώς με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος και αυτός καταδικάστηκε, είχε πάρει email τα οποία ανήκουν, απόρριτα email, για να καταλάβετε, γιατί δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος γενικά αυτή είναι η δουλειά του, η δουλειά του είναι να συμμαζεύει, δεν είναι βέβαια να σε σκοτίζει ή να ψεύδεται, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν ένα email, ήταν πολλά email, χιλιάδες ίσως, δεν ξέρω πόσα. Και το πρόβλημα είναι το εξής. Η κυρία Σημακοπούλου δεν πήρε τα email τα οποία μπορεί να τα βρει κάποιος από το Facebook, το δικό μου το Facebook ας πούμε, ή μπορεί να τα βρει από οπουδήποτε. Πήρε και χρησιμοποίησε τα email τα οποία είχαν δηλώσει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι Έλληνες και ζουν στο εξωτερικό και έχουν δικαίωμα ψήφου, είχαν δηλώσει για να ψηφίσουν επιστολικά. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε email, είναι το email το προσωπικό τους, το εντελώς αυτό που το ξέρει μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι το email της δουλειάς τους. Αλλιώς δεν θα συζητάγαμε. Και επειδή άκουσα το πρωί έναν δημοσιογράφο να λέει το γελίο, ότι εντάξει και αυτοί πως κάναν έτσι, τώρα υπάρχει μια επιδημία αγωγών, δεν κατάλαβα καλέ μου κύριε. Όταν θίγεσαι και το κράτος και βγαίνουν οι υπουργοί και αυτής της κυβέρνησης και λένε ότι προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, που αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, γιατί δεν μπορούν να τα προστατεύσουν ούτε από τους ίδιους το κράτος, έτσι, γιατί η κυρία Άννα Μισελ κράτος είναι. Και το Υπουργείο Εσωτερικών κράτος είναι. Και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κράτος είναι. Όταν λοιπόν το ίδιο το κράτος δεν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, τι περιμένετε να κάνουν οι πολίτες? Να μην κάνουν μήνυση? Είναι δυνατόν? Γιατί τι τους περνάτε? Τι θα πει η δικομανής είναι οι πολίτες οι οποίοι ζουν έξω και θέλουν να ψηφίσουν και πήραν προεκλογικό υλικό της κυρίας Άννας Μισελ από εκεί που δεν το περιμένανε, σε ένα email στο οποίο δεν έπρεπε να έρχεται τίποτα τέτοιο? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Την έννοια της δικαιοσύνης δεν μπορώ να την καταλάβω κατά πώς την αντιλαμβάνονται δημοσιογράφοι οι οποίοι ξεκάθαρα πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω και αυτό τι σημαίνει επίσης. Λοιπόν, βεβαίως, έχουμε το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η δεύτερη βόμβα, κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο τελευταίος άνθρωπος για τον οποίο ίσως θα περιμέναμε κάτι. Βέβαια, πρόσφατα στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες αποκαλύφθηκε ότι και η ανιψιά του κυρίου Κακλαμάνη, που είναι πρόεδρος Βούλης των Ελλήνων, είχε παρεδώσει, τέλος πάντων κατηγορείται και σουσουμούσου.
Που σημαίνει εντάξει, εγώ θα αρχίσω να το παίζω. Βρε κανένας καλός, κανένας καλός, βρε κανένας ούτε ένας. Δεν ξέρω πώς θα μείνουν στο τέλος. Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές ένταγμα σύλληψης εναντίον του και η υπόθεση παίρνει σήμερα το πρωί, όπως διαβάζω εδώ, το δρόμο για τη Βουλή. Όμως έπεσε ως κεραυνός ενεθρία στο πολιτικό σύστημα. Και αυτό γιατί είναι σε αδράνεια, για να το πούμε κομψά, κοινώς έχει μπει στο σιρτάρι, γιατί μάλλον δεν συμφέρει κανέναν. Η υπόθεση του Qatar Gate, το θυμάστε το Qatar Gate, εκεί ακριβώς είχε εμπλακεί και η Εύα Καηλή, πρώην βουλευτής, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζόρτζι. Και ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρι, γι' αυτό ακριβώς κατηγορείται ο κ. Αβραμόπουλος. Και το όνομα του κ. Αβραμόπουλου είχε αναφερθεί και το 2022 για τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της μη κυβερνητικής οργάνωσης, γιατί αυτό κάνουν αυτοί οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, που ανήκε στον Αντώνιο Παντσέρι. Αλλά τότε ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ξεκαθαρίσει ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα και ότι οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Όντως. Τώρα, το επίδικο για τις βελγικές αρχές είναι 70.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, μαζί με την πρώην ύπατη εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη και τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μπερνάρ Κασνεύ. Ο κ. Αβραμόπουλος λέει αντιμετωπίζει κατηγορίες μπορεί να αντιμετωπίσει κατηγορίες που αφορούν αποδοχή προϊόντος εγκλήματος, δωροδοκία δηλαδή, και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν μιλήσει με νομικούς κύκλους στην Αθήνα λένε ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία από αυτά που είναι γνωστά και ο κ. Αβραμόπουλος είχε την συγκατάνευση, άλλο η συγκατάνευση βέβαια, άλλο η έγκριση να πούμε, για να συνεργαστεί με την μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Αστερίσκος εδώ. Τι νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τίποτα αθώα παιδάκια τα οποία το lobbying αυτοί το φτιάξανε. Και αν αυτή τη στιγμή υποφέρουν οι πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υποφέρουν οι πολίτες, είναι ακριβώς λόγω αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες έρχονται, χώνονται, προάγουν πολιτικές, επιβάλλουν πολιτικές, κάνουν έτσι, κάνουν αλλιώς. Λοιπόν, οι αμοιβές του κ. Αβραμόπουλου είναι δηλωμένες στο πόθεν αίσχες του και είναι φορολογημένες και σχόλιο τώρα, έτσι. Θα ήταν μάλλον απίθανο να γνωρίζει την πηγή των χρημάτων, εκτιμούν αρμόδιες νομικές πηγές και διερωτώνται τι γίνεται και με άλλα μεγαλόσχημα μέλη του εν λόγω συμβουλίου που επίσης έλαβαν τις προβλεπόμενες αμοιβές από την μη κυβερνητική οργάνωση. Το ερώτημα είναι βεβαίως πώς φτάσαμε σε ένταλμα σύλληψης. Το Πολίτικο αναφέρει ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε δεχθεί πριν από ένα χρόνο κλήση για κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου. Κλήση που δεν ξέρουμε αν το επιδόθηκε στις Βρυξέλλες ή στην Αθήνα ή μπορεί και όχι. Δεν προέβησε κάποια ενέργεια ο κύριος Αβραμόπουλος, οπότε η βελγική αστυνομία τι έκανε. Έκανε το αυτονόητο, δηλαδή εξέδωσε ένταλμα σύλληψης. Καταλάβατε. Αυτά είναι όλα. Τώρα θα δούμε. Ελπίζουμε. Ναι, ελπίζουμε τελικά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, περισσότερο απασχολούν οι άνθρωποι, το πολιτικό σύστημα περισσότερο απασχολεί τη δικαιοσύνη, παρά απασχολείται με το να λύνει προβλήματα πολιτών. Συνολικά αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει καταντήσει τελείως γελίο τόσα πολλά στελέχη ενός συγκεκριμένου κόμματος και δι' κυβερνώντος να είναι μπλεγμένα σε τόσα σκάνδαλα. Θα είχαν πέσει, αυτή η κυβέρνηση το 80-90 θα είχε πέσει 20 φορές. 20 φορές.

Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης ο Σκουρής τα λέει όπως πρέπει. Σκάνδαλα, διαβάζω εδώ στα παιχνίδια εξουσίας. Σε 10 ημέρες όσα γίνονται σε μια κυβέρνηση σε ένα χρόνο. Και εξηγεί. Ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου με 3 κατηγορίες από συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση έως δωροληψία. Η Άννα Σιμακοπούλου και άλλα πολιτικά πρόσωπα που ήταν συγκατηγορούμενοι της καταδικάζονται με τριετή αναστολή. Και η κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της, θεώρησε το θέμα σχεδόν ανύπαρκτο. Νωρίτερα, 2 γενικοί γραμματείς Υπουργείων παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους, ουσιαστικά λόγω του σκανδάλου πολεοδομίες και με πολλά γαλάζια στελέχη. Ναι, όντως, πρόκειται για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος ακόμα δεν παραδέχεται ότι παραιτήθηκε γι' αυτό. Είπε ότι απλώς σε 7 χρόνια ήρθε η ώρα του να αλλάξει τέλος πάντων περιβάλλον, δεν μπορεί να είναι για πάντα. Και ξέρετε, Γενικό Γραμματέα να σηκώνεται και να φεύγει από Υπουργείο? Όχι, αν ξέρετε, να μου τον πείτε. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος από το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές να περιοριστεί στο 25% και χαμηλότερα. Τότε, όπως προέβλεψε, η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει 75 βουλευτές, η αντιπολίτευση θα έχει 225 και αυτό θα τους επιτρέψει να παραπέμψουν τον Πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αν γίνει αυτό. Αυτό είναι εντάξει, δεν πιστεύω ούτε μία στο εκατομμύριο, αλλά αν είναι σωστή, είναι θα πρέπει. Θα πρέπει να γίνει τέλος πάντων. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αγγελίας, κυρία Κοβέση, εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί ο Άριος Πάγος δεν ανανέωσε για μια θητεία, αλλά μόνο για 2 χρόνια, τη θητεία Ελλήνων μελών της, καθώς η κυβέρνηση τους θεωρεί υπεύθυνους για την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πολιτικών προσώπων που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε αυτό. Όλα αυτά, λέει ο κύριος Κούρης, μόνο μέσα σε 10 μέρες. Εντάξει. Το Μαξί μου είχε δώσει εντολή, εδώ είναι τώρα το αστείο, όλα τα ανοιχτά θέματα των σκανδάλων να έχουν κλείσει έως τον Αύγουστο, ώστε το πεδίο να είναι ελεύθερο από το Σεπτέμβριο για να μπορεί ο Πρωθυπουργός τέλος πάντων να κάνει τις εκλογές του ή εν πάση περιπτώσει να πάει. Αλλά όπως φαίνεται τελικά αυτό δεν πρόκειται να γίνει, γιατί παιδιά έχουμε σκάνδαλα, σκανδαλάκια, σκανδαλάρες. Σκανδαλιζόμαστε εδώ κάτω, σκανδαλιζόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Το τελευταίο μας μισάωρο. Άιντε πάμε, καλημέρα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
3: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
2: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
4: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από δύο.
2: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
1: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλο να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και βαδίζομαι προς το τελευταίο έτσι, 20 λεπτό της εκπομπής μας. Λοιπόν, τι σας έχω, δεν πρόλαβα να σας πω ότι έχουμε κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας εδώ και τσαραράμ, τσαραρούμ και γενικώς... Ναι, τέτοια πράγματα, πολιτικές ακαδημίες, επισκέψεις, σαρώνουν μη φύγει κανένας προς τον Σαμαρά και κακό που μας βρήκε και τα λοιπά. Ο κλέρχος Μαρουσάκης εδώ διαβάζω ότι στο Open το πρωί, επειδή δεν τον πρόλαβα φυσικά, Τετάρτη και Πέμπτη γενικευμένη αστάθεια στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε πολύ βροχή λέει, ακόμα και καταιγίδες απογευματινές ώρες. Καταιγίδες θα εξαπλωθούν προς τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Στερέα και το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου. Τώρα θα έχουμε χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς, λέει. Την Παρασκευή θα περιοριστεί η αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το Σάββατο και την Κυριακή θα ενισχυθούν τα μελτέμια. Ίσως λέει να έχουμε και θέμα με τις πυρκαγιές, χωρίς να έχει υπερβολική ζέστη, απλώς θα έχει μελτέμια. Οπότε προσοχή. Επομένως, Τετάρτη και Πέμπτη ετοιμαστείτε και εδώ για βροχούλες. Δεν σας λέγαμε χαζομάρες. Τώρα, θα δούμε βέβαια γιατί ο καιρός είναι άστατος, έτσι. Δεν ξέρεις. Μπορεί να φυσήξει, μπορεί να περάσει ξυστά η καταιγίδα από εδώ. Μπορεί όπως την προηγούμενη φορά μας μύριζε βροχή. Γιατί μας μύριζε βροχή? Μας μύριζε βροχή γιατί έβρεχε πάρα πολύ στη Γορτινία. Είναι τρομερό. Αλλά εδώ δεν είχε πέσει ούτε σταγόνα. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Τέλος πάντων, έχετε εσείς στο νου σας ότι αύριο και μεθαύριο θα έχουμε έτσι βροχούλες σε πολλές περιοχές της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου γενικά και προγραμματίστε γιατί κανείς δεν θέλει. Ελπίζω να μην έχουμε βέβαια χαλάζια και τέτοια πράγματα γιατί δεν είναι καλό πράγμα το χαλάζι στις καλλιέργειες τώρα, μόνο αυτό μας έλειπει. Λοιπόν, καταιγίδα στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Εδώ είχαμε χθες ένα ένα love story το οποίο αναπτύχθηκε ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς έγινε αυτό θα μου πείτε, ναι σωστά, ο Τάιλερ φταίει, ο Τάιλερ Μακμπέθ, ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη. Ο Τάιλερ λέει είχε προσκαλέσει τον Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη διάρκεια ενός vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube. Είχε καλέσει τον κύριο Γεωργιάδη να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικτυακή τέλος πάντων εκπομπή που έχει ο κύριος Κασελάκης, γιατί δεν μας φτάνανε οι δημοσιογράφοι. Τώρα πρέπει και οι πολιτικοί να γίνουν δημοσιογράφοι. Θα μου πει το Στέφανος Κασελάκης είναι ακριβώς πολιτικός. Όχι, ακόμα δεν έχει γίνει κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Εντάξει, δηλαδή όταν κάτι φαίνεται και κάνει μια μουνιά στα κεραμίδια, απορώ γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Έχουμε πει ότι ο κύριος Κασελάκης όταν ήταν στην Αμερική, ουδόλως είχε απασχοληθεί και με τον Μάρξ και με τον Έγγελς. Και εν πάση περιπτώσει με την αριστερή ιδεολογία. Όχι, εκεί μου ήταν ένας νεοφιλελεύθερος και έγραφε στον Εθνικό Κήρυκα νεοφιλελεύθερα άρθρα. Δεν είναι τόσο μακριά ο κύριος Κασελάκης από τη Νέα Δημοκρατία όσο νομίζει ο κόσμος ότι είναι. Από το Μητσοτάκη μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Αν και βασικά όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο μακριά. Γιατί πρεσβεύει την ίδια κατά βάση ιδεολογία. Δηλαδή θέλει να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν τον αφήνει. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Αριστερός πάντως δεν είναι. Φάνηκε αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και το κόμμα αργότερα. Στο ξεκίνημα λέει, της εκπομπής και αφού προβλήθηκε βίντεο με τις απόψεις των πολιτών για το ΕΣΥ, ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΥ είναι οι δωρεάν υπηρεσίες. Κύριε Γεωργιάδη μου, αν δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί σαν σήμερα μας άφησε και πήγε, θα σας έλεγα εγώ αν θα είχαμε δωρεάν υπηρεσίες. Και ο Γεννηματάς, ο οποίος το έκτισε το ΕΣΥ, πασοκόλλη. Οπότε ναι, το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι οι δωρεάν υπηρεσίες. Και παρεμπιπτόντως, κύριε Γεωργιάδη μου, τώρα μιας και τα λέμε, ποιες δωρεάν υπηρεσίες? Δεν ασφαλιζόμαστε, δεν πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και τι έχουμε τελικά όταν πηγαίνουμε στα ελληνικά νοσοκομεία? Ένα νοσηλευτή για 40 κρεβάτια. Αυτά, για να τα λέμε όλα. Ο Κασελάκης είπε, λέει, ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας και ο υπουργός του απάντησε ότι του εύχεται να μην πάθει τίποτα, αλλά αν χρειαστεί, προσέξτε, θα σε φροντίσουμε. Κύριος Γεωργιάδης φροντίζει για όλα. Τέλος πάντων. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν αναγνώρισε εκεί ότι υπάρχουν τέλος πάντων πολλά μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτών. Πολύ ωραία, πάντα χαίρομαι όταν ένας υπουργός διαπιστώνει τις ελλείψεις στο Υπουργείο του. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ. Είπε ότι συχαίνεται το φακελάκι,
και τα λοιπά και τα λοιπά, και όπου βρει φακελάκι τους ξυλώνει. Και επίσης άκουσε τις θέσεις των Δημοκρατών για την υγεία, αυτό είναι το κόμμα Κασελάκη το καινούριο τώρα, και υποστήριξε ότι πολλές από τις προτάσεις Κασελάκη είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής από το Υπουργείο Υγείας. Και προσέξτε, είπε χαρακτηριστικά στον Κασελάκη ότι με αυτά που λέει μπορεί να τον καλωσορίσει στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδων Γεωργιάδη. Πολύ δεξιός μας βγαίνεις, του είπε χαρακτηριστικά, και εγώ το μόνο που θα πω θα είναι για όποιον κατάλαβε. Λοιπόν, εντάξει, προσπαθείτε δεξιά, προσπαθείτε αριστερά, δεν. Εντάξει, δεν μας βγαίνει τώρα ο Στέφανος Κασελάκης πολύ δεξιός. Ο Στέφανος Κασελάκης, είπαμε, έχει συγκεκριμένη ιδεολογία. Άλλο που βρήκε να τρουπώσει, σαν το Βουτσά στην ταινία, θυμάστε, τώρα που τρούπωσα. Εκεί βρήκε να τρουπώσει. Από εκεί θα ξεκινούσε ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα. Του έτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε πάθει την νευρική κρίση, και τώρα σε νευρική κρίση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, αλλά τότε ήταν πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης λέει, εξέφρασε τη θλίψη του για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γεωργιάδης είπε: έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σας την είχε στημένη από την αρχή

Ήταν αυτοί οι δύο να κάνουν, μαζεύτηκαν για να τα βάλουν με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ένας είναι ο εχθρός, ο Τσίπρας. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι μπήκε στην πολιτική για να σπάσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη, συγχαρητήρια. Και την Πέμπτη λέει θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις αναφορικά με την προκήρυξη για 1131 θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ. Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι θέσεις θα πληρωθούν. Αστερίσκος. Για να δούμε. Έχετε αυξήσει τους μισθούς των γιατρών. Μόνο των Μητροπολιτών αυξάνεται τους μισθούς. Επίσης, παρεπιπτόντως, να μην το ξεχάσω, ο Μητροπολίτης Κέρκυρας βγήκε και είπε να μην δεχτεί να μπουν οι Μητροπολίτες στο δημόσιο μισθολόγιο. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Έτσι είπε. Έτσι. Και είπε και το άλλο το κορυφαίο. Η Ελλάδα λέει έχει τα φθηνότερα φάρμακα στην Ευρώπη και είπε ότι έρχονται οι τουρίστες στην Ελλάδα για το καλοκαίρι και φεύγουν με σακούλες γεμάτες φάρμακα. Δεν του βγαίνει ο βιβλιοπόλης από μέσα και ο έμπορας. Δεν του βγαίνει. Έρχονται οι τουρίστες για διακοπές και σκέφτονται: α, μου λείπει Πλαβίξ, ξέρω εγώ. Ας το πάρω από εδώ το γενώσιμο που είναι φθηνότερο. Και υποστήριξε ότι έχει πετύχει το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών σε χειρουργία στο ΕΣΥ. Και είπε: είναι δυνατόν να μου λένε ότι θέλω να το παραδώσω σε ιδιώτες? Αλίμονο, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει παραδώσει τίποτα σε ιδιώτες. Ούτε τη ΔΕΗ. Ούτε τα, τίποτα δεν έχει παραδώσει η Νέα Δημοκρατία σε ιδιώτες. Το μόνο που έμεινε είναι τα. Και μην νομίζετε ότι μεγάλοι ιατρικοί όμιλοι με Ισραηλινά συμφέροντα δεν ξερογλύφονται για τον Ευαγγελισμό. Ξερογλύφονται, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο συζήτησαν μια χαρά. Μια χαρά. Συζήτησαν μια χαρά, τα βρήκανε μια χαρά, τα ματάκια κλείνονται δεξιά-αριστερά. Παιδιά, τι να κάνουμε, και ο πνιγμένος από τον Κασελάκη θα πιαστεί. Έτσι είναι. Από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί ακόμα να πιαστεί από τα μαλλιά του, γιατί οι φύτρες είναι ακόμα λίγο ευαίσθητες. Μόνος του τα λέει, εγώ φταίω. Μόνος του τα λέει ότι έχει κάνει εμφύτευση κτλ. Εντάξει, τι να κάνουμε.

Πυρετός του Σαββατόβραδο λέγανε οι BG's, πυρετός του λαγοκέφαλου λέμε εμείς. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα με το λαγοκέφαλο, εντάξει, είναι ένα ψάρι, εμφανίστηκε σε όλη την Ελλάδα σχεδόν και τι να κάνει το καημένο το ψαράκι, μας ήρθε από τον εξωτικό Ινδικό ή από κάπου από εκεί, βρήκε γόνιμο έδαφος στη Μεσόγειο, πέρασε με την κλιματική κρίση, όπως διάλογο λέγεται, εδώ και 20 χρόνια αναπτύσσεται, τώρα επικυρίσσεται, αλλά προσέξτε, γιατί έτσι όπως πάμε τα πράγματα, θα επικυρηχθεί λοιπόν ο λαγοκέφαλος. Καταρχάς, διοργανώνεται το πρώτο κυνήγι λαγοκέφαλου στη Ρόδο και στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Θα βγουν οι ψαράδες και θα αρχίσουν να μαζεύουν λαγοκέφαλους έτσι για τη φάση. Καλή φάση. Να πούμε ότι είναι ένα ψάρι το οποίο δεν τρώγεται. Έτσι, είναι πάρα πολύ τοξικό, δεν τρώγεται και δαγκώνει και άσχημα, οπότε επειδή θα έχετε δει και βίντεο στο ίντερνετ, τι ωραίο ψαράκι, μπορεί το ψαράκι να σου φάει το δαχτυλάκι, έτσι, και να έχεις και χειρότερα, να πας για ράματα ή οτιδήποτε άλλο, οπότε αφήστε τα ψαράκια, δεν τα ξέρετε και όλα, και δεν είναι μόνο λαγοκέφαλη, εν πάση περιπτώσει, είναι και άλλα που δεν πρέπει να ακουμπάμε και να κυνηγάμε γενικώς. Αφήστε την άγρια ζωή να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει. Δεν έχει ανταγωνιστεί λοιπόν.

το λαγοκέφαλο, ο λαγοκέφαλος, έχει και αυτή την πολύ αστεία φάτσα με τα δοντάκια, είσαι σαν κουνέλι, ναι, είσαι σαν κουνέλι και γλυκιά σαμέλι που έλεγε ο Ρέκιτζης, δεν είναι γλυκό σαμέλι αυτό το ψάρι, το αντίθετο θα έλεγα. Έχει εμφανιστεί, έχει βγάλει και η Google Maps ένα χάρτη εδώ πέρα, έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος, θυμάμαι και πολύ παλαιότερα στη Σαμπατική, θυμάμαι πριν από 4-5 χρόνια είχαν ψαρέψει λαγοκέφαλο, και τώρα βλέπω εδώ και σε εμάς εδώ στον Αργολικό κόλπο έχει προς τη Λακωνία μεριά, έχει πάρα πολύ στα παράλια της Πελοποννήσου, νότια Πελοπόννησος, πολύς λαγοκέφαλος, στην Κρήτη γίνεται χαμός γενικώς. Ωραία, εντάξει. Και τώρα τι γίνεται, θα επικηρύξει το λαγοκέφαλο ή το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι 4,80, 4,70 το κιλό θα παίρνουν τέλος πάντων αποζημίωση ψαράδες. Επειδή όμως σε αυτή τη χώρα εγώ σκέφτομαι ότι δεν έχουμε κατορθώσει ούτε τα μπένα αποζημιώσουμε σωστά, παίρνουμε επιδοτήσεις για ό,τι να είναι. Κοιτάξτε, μην ψαρέψετε κοτσομούρες και τις πάτε για λαγοκέφαλο και πάρετε την επιδότηση γιατί δεν μπορείτε να τις διαθέσετε στην αγορά. Επειδή η κοτσομούρα είναι πανάκριβη, σου λέει και 25 ευρώ φτάνει το κιλό. Βέβαια, που τότε που τρώγαμε κοτσομουράκια μια χαρά, τα πετάγαμε στο τηγάνι και ήμασταν ευτυχισμένοι. Όχι. Λοιπόν, επειδή μπορεί μέχρι και εδώ να γίνει λαθροχειρία, γιατί μπορεί να γίνει, δεν έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα πια, εντάξει, προσέξτε λίγο. Κατά τα λοιπά μπορείτε να ενημερωθείτε που υπάρχουν λαγοκέφαλοι και εν πάση περιπτώσει είπαμε, παντού υπάρχουν λαγοκέφαλοι, παντού υπάρχουν επικίνδυνα ψάρια. Ναι, ο Ερυθρός Σταυρός και καλά έκανε, δημοσίευσε οδηγίες σε περίπτωση που τραυματιστείτε από λαγοκέφαλο, γιατί έχει ισχυρό και δάγκωμα και είναι και δηλητηριώδες ψάρι. Και τι λέει, άμεσος καθαρισμός του τραύματος με άφθονο, τρεχούμενο, καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική φροντίδα. Θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα και αντιτετανικό ορό και ράματα, αν το τραύμα είναι βαθύ, το δάγκωμα έτσι και το τραύμα. Και αν συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή, η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 112, είναι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, για τις πρώτες βοήθειες μέχρι την αύξηση της εξειδικευμένης βοήθειας. Εντάξει, δεν τρελαινόμαστε. Καμιά φορά ένα αχινό πατάς και τρελαίνεσαι. Όχι τώρα να σε δαγκώσει ολόκληρος λαγοκέφαλος. Γενικά, αφήστε τα να κάνουν τη δουλειά τους και εκείνα θα σας αφήσουν και θα κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι είναι. Τώρα έχουμε και πολύ πιο σημαντικά θέματα, αλλά δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολύ πολύ καθαρά. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια δημοσκόπηση για τα τελευταία λεπτά. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Δημοσκόπηση της Interview. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς και το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα δηλαδή, ενισχύουν τα ποσοστά τους. Το Πασόκ μοιάζει καθυλωμένο και ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού σημειώνει μεγάλη υποχώρηση, αναμενόμενο. Σύμφωνα λοιπόν με την Interview, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, 28,1%, και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,5% και ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το Πασόκ είναι στο 12,3%, εκεί που ήταν δηλαδή και τον προηγούμενο μήνα, και υπάρχει πλέον προβάδισμα καθαρό έτσι για την Ελλάς του Τσίπρα. Η ελπίδα λέει της Μαρίας Καριστιανού στο 7,5%, από το 7,5% του Μαΐου έπεσε στο 5,4% τον Ιούνιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει, είναι στο 0,5%, αν έχετε το Θεό σας έτσι. Λοιπόν, βέβαια όλα αυτά τώρα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε βουλευτικές εκλογές τώρα μεθαύριο? Υπάρχει ένα ποσοστό 9,5% που είναι εντελώς αναποφάσιστη. Και επίσης ακούστε τώρα, το 78% κλείνει την πόρτα στο κόμμα του Σαμαρά. Χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου έναν τέτοιο σχηματισμό. Μόνο το 12% εμφανίζεται θετικό, απαντώντας πολύ αρκετά. Και ένα 8% δηλώνει λίγο. Έτσι.
Και προβάδισμα φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη με 32% για το ποιος είναι τέλος πάντων, ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες. Και ο Κανένας με 16,3% και ο Τσίπρας με 15,4%. Ο Ανδρουλάκης με 10%. Και χαιρετίσματα. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, 0,9. Όλοι έχετε άποψη πάντως για το ποιος, δηλαδή δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Τόση αναποφάσιση στο 9,5. Και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργία, το 0,9% είναι μια ιστορία. Και λέει, αν το κράτος διέθετε πρόσθετους πόρους για τη στήριξη των νέων, πού θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να κατευθυνθούν? Προφανώς μισθή και εργασία 50%, στέγαση 26%, εκπαίδευση 14%, επιχειρηματικότητα 8%, μετακινήσεις 1% και αλλού 1%. Και πώς εξολογείτε τις προτάσεις για δωρεάν ή σημαντικά μειωμένες μετακινήσεις των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς? 56% είναι περισσότερο προεκλογικό σύνθημα, 28% είναι ένα αναγκαίο κοινωνικό μέτρο και 16% είναι θετικό αλλά όχι προτεραιότητα. Και όλα αυτά για τις προτάσεις του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη για τις δωρεάν μετακινήσεις στο μετρό κτλ. Λοιπόν, με βαρεθήκατε προφανώς, οπότε σιγά σιγά θα πάμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Μείνετε στον Αρκαδία 938, σύνδεση με το Real FM στις 10. Τι άλλο έχουμε? Τον Γιώργο Ηλιόπουλο, ACC απέξω στις 12. Την αθλητική μας εκπομπή με τη Μένια Λίλη και τον Χρήστο Καρνέζη στις 2. Και να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο εδώ με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, που ήταν σήμερα, θα είναι και αύριο στη ρύθμιση του ήχου, και την Εύα Γαλανιάδη φυσικά στο μικρόφωνο, και να δούμε τι θα δούμε. Με αισιοδοξία, παιδιά, ζώνες να φοράτε, κράνος να φοράτε, προσέχετε στο δρόμο, να είστε καλά και όλα καλά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε κλίμα έντασης, η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με αφορμή την παρουσία κατοίκων και φορέων από την Κορτινία για το ζήτημα του οδικού δικτύου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο arkadia938.gr. Ο δρόμος προς Λαγκάδια θα δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, δεσμεύτηκε ο Δημήτρης Πτωχός κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι δεν θα επιληθεί οριστικά το πρόβλημα στην περιοχή. Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αφορμή τη μη λειτουργία του και τρίτου τμήματος στην πρώτη Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης κατέθεσαν βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Απεινιδωτές στην ομάδα διάθεσης της Αρκαδίας και στον Ερυθρό Σταυρό, παράρτημα Τρίπολης, παρέδωσε η Περιφέρεια Πελοπόννησου, ενισχύοντας το έργο του στον τομέα της άμεσης παρέμβασης και της διάσωσης ζώων. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, το Κέντρο Πρόληψης διοργανώνει σήμερα κοινή εγκεκριμένου θησαυρού για παιδιά δημοτικού από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες με την καθιέρωση οικονομικού κινήτρου προς τους ψαράδες για την αλίευσή του.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς στη δουλειά προκειμένου να τρέξει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του, αποκτώντας παίκτες που θα ανεβάσουν την ποιοτική στάθμη του ρόστερ του. Μέχρι στιγμής οι Αρκάδες έχουν κλείσει του Σίλβα και Κότσιρα, ενώ 7 παίκτες έχουν μείνει ελεύθεροι. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια, με ειδικές διαδρομές στο Μένελο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Διαβάστε αναλυτικά στο Arcadia Sports.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ήλιο και αστάθεια, μετά το μεσημέρι, ο καιρός στην Τρίπολη σήμερα, Τρίτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 28 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Πρέπει να.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
7: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Έφτασε!
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
9: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
9: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
15: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και βέβαια ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη. Με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά,

Βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παραίτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παραιτήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς. Δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κύριε Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριε Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για τον Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Ξανά και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου, στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Lidl. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Για παιχνίδια, για είδη σπιτιού, αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη.

Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κοσμοσηρωή στο φεστιβάλ Κνέο Διγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσει στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι κεγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα. Email Gate και Qatar Gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γράφει η Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην δέος ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο.
Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η Political. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις Απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την Political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ. Ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την Political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την Political. Η ελεύθερη ώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ για αραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχήρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και η ναυτεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοιτάξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο

0: κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε κι εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό της επιπτώσης. Άρα εδώ το κλειδί είναι τα στενά του ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι δια τη διπλωματική οδού που αυτό θέλει ο Τραμπ. Δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλαδή. Ξεχάστηκαν και οι πληρεξούσοι, ξεχάστηκαν και οι βαλιστικοί πύραυλοι που ήταν στόχοι, θυμάστε κι εσείς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Το καθεστώς παρέμεινε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ανατροπής του. Άρα εδώ νομίζω έγινε μια προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα. Νομίζω εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, και κάτι ξέρετε που υποτίμησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ότι του Τραμπ του αρέσουν οι γρήγορες νίκες, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ξέχασε ο κύριος Νετανιάχου ή υποτιμήσανε και εκείνοι τις δικές τους προσδοκίες που είχαν, υπερτιμήσανε μάλλον από τον πόλεμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, προσέξτε, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτή τη συμφωνία, γιατί από αυτή τη συμφωνία μονομερώς αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέλαβε στην πρώτη του θητεία και όντως. Τα χρόνια που μεσολάβησαν, το Ιράν έκανε αρκετά βήματα. Και αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το καθεστώς που είναι το ίδιο, αλλά πιο σκληρό, πιο άκαμπτο, με ενισχυμένους στρούς επανάστασης, έχει περισσότερους λόγους να μιμηθεί το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σαν την υπέρτατη αποτροπή. Και δυστυχώς, αν πάμε εκεί, θα δείτε και άλλες χώρες περιοχής. Δεν σας το λέω, έχω λόγο που το λέω.
1: Ναι.
0: Όπου η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και την Τουρκία, ξέρετε. Και θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Όμως, για να πάμε εκεί, θα χρειαστεί στρατηγική υπομονή. Πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.
1: Ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική διαδικασία της διαπραγματεύσης με τα χτυπήματά του στο Λίβανο. Έχετε. Είναι προφανές ότι ο Νετανιάχου, εν όψει και των εκλογών που έχει μπροστά του το φθινόπωρο, μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις.
0: Καθόλου. Και δέχεται τα πειρά τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Το άρα ρωτήστε, μην ξεχνάτε, ήταν ο άνθρωπος που πάντα θεωρούσε ότι έχει την πλέον προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Άρα και για λόγους εσωτερικής πολιτικής που τους αναφέρεται, έχει λόγους ο ίδιος και η κυβέρνησή του να υπονομεύσουν, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό έτσι, σε αυτή τη σχέση που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεζμπολάχ στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
1: μας, σωστά.
0: Να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να τυναχτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία, ενώ στο διπλωματικό της.
1: Επομένως έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
0: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση, αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, Αντί να πετάω πέτρη συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
1: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας, όπου είχαμε χορταστικό.
1: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
3: Δεν τα λέμε όλα τώρα, ναι. Γιατί είναι και πρωί-πρωί.
1: Σωστό, είναι... σωστό. Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός. Τι την ήθελες στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Δεν είχα το ύψος. Okay. Λοιπόν, χορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32 με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία, Αργεντινή 6 προκρίθηκε, Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα, η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια, καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη, Γαλλία 6, Νορβηγία 6 πέρασαν στους 32, Σενεγάλη Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη, αρχικά στις 8 Πορτογαλία Ουσπεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.

0: Αραβία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε κλίμα έντασης, η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με αφορμή την παρουσία κατοίκων και φορέων από τη Γορτινία για το ζήτημα του οδικού δικτύου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο arkadia938.gr. Ο δρόμος προς Λαγκάδια θα δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, δεσμεύτηκε ο Δημήτρης Πτωχός κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι δεν θα επιληθεί οριστικά το πρόβλημα στην περιοχή. Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αφορμή τη μη λειτουργία του και τρίτου τμήματος στην πρώτη Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης κατέθεσαν βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Απεινιδωτές στην ομάδα διάθεσης της Αρκαδίας και στον Ερυθρό Σταυρό, παράρτημα Τρίπολης, παρέδωσε η Περιφέρεια Πελοπόννησου, ενισχύοντας το έργο του στον τομέα της άμεσης παρέμβασης και της διάσωσης ζώων. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, το Κέντρο Πρόληψης διοργανώνει σήμερα κοινή εγκεκριμένου θησαυρού για παιδιά δημοτικού από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες με την καθιέρωση οικονομικού κινήτρου προς τους ψαράδες για την αλίευσή του.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς στη δουλειά προκειμένου να τρέξει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του αποκτώντας παίκτες που θα ανεβάσουν την ποιοτική στάθμη του ρόστερ του. Μέχρι στιγμής οι Αρκάδες έχουν κλείσει του Σίλβα και Κότσιρα, ενώ 7 παίκτες έχουν μείνει ελεύθεροι. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μένελο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Διαβάστε αναλυτικά στο Arcadia Sports.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ήλιο και αστάθεια, μετά το μεσημέρι, ο καιρός στην Τρίπολη σήμερα Τρίτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 28 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
7: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
6: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
8: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου, από βιώματα λαγιά.
6: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
13: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
14: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
13: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
15: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταράκη Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
16: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Ξεκινώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μεγάλη είδηση. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο, ως συνήθως. Χθες δεν πρόλαβα την εκπομπή.
0: Τρίτη είναι σήμερα, τρίτη είναι.
1: Δεν πρόλαβα χθες.
0: Δεν πρόλαβες, όχι.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα ή Τίνο?
1: Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
0: Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
1: Γιατί δεν πάει καλά.
0: Ότι δεν πάει καλά και ότι
1: καλά.
0: Η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
1: Κοίταξε, καταρχήν τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
0: Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
1: Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Και η Αθήνα, είναι βεβαίως.
1: Μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι. Γενικά τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
0: Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
1: Δηλαδή, αν ρωτήνω με τα γρήγορα, όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρυσι είχε 38-40.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Άρα βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα, και όχι μόνο στην Τίνο,
0: είναι σε πρόβλημα.
1: Είναι μειωμένη.
0: Είναι μειωμένη.
1: Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή.
0: Και από ξένους έχουμε λιγότερους.
1: Και από ξένους λιγότερους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
0: Α.
1: Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
0: Νομίζεις ότι είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
1: Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Πάρα πολλοί κόσμος στην Άξο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν. Δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα. Και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγάλο το λιμάνι. Και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια. Μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων. Τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν
0: αυτό
1: να βγουν τα άλλα.
0: Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο δίνει.
0: Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά.
1: Όχι, το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
0: το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα αφιξοαναχωρήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν που φεύγει το να πει 7 και 20, τ' άλλο 7,5, τ' άλλο παρατέταρτο.
0: Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται χαμός.
1: Πίζουν τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα. Μα όλα,
0: ναι, δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι δηλαδή.
1: Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις μισή ώρα 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι, κάνεις άλλο τόσο να βγεις.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο μία παρα 20 στη Ραφίνα. 1,5 βγήκα από το λιμάνι.
0: Μία παρά 20 και βγήκες 1,5.
1: 1,5 βγήκα από το λιμάνι.
0: 50 λεπτά έκανες να βγεις.
1: Βεβαίως,
0: από το λιμάνι.
1: Γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο, γέμισε το λιμάνι, ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη και λοιπά, και αναχώρηση, και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν ανά 10 λεπτά? Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πριν πας σε αυτό, εδώ η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
1: Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
0: Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
1: Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
0: Για αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Αυτό είναι
0: μεγάλη ντροπή.
1: Και μεγάλος κίνδυνος.
0: Και θα καούμε.
1: Και να καούμε. Δηλαδή, από μια φτιάχνεις κάτι και από μια μεριά αφήνεις τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
0: Να κάνει έλεγχο. Να κάνει έλεγχο.
1: Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
0: Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε και τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου και στο πνεύμα του
0: λοιπόν
1: νόμου.
0: Αντώνη, από την Άξο καλημέρα η Ελένη, αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα, ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο, ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
1: Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν δύο εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί η Άξο έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
0: Έχει παραγωγή, έχει τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα.
1: Έχει τυριά, έχει ντομάτες, έχει πατάτες, έχει λοιπά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Άξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για Αβραμόπουλο.
0: Αβραμόπουλος.
1: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθη στις Βρυξέλλες.
0: Ναι. Το είπα και εγώ το πρωί.
1: Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
0: Έπρεπε να πάει.
1: Αυτό
0: εκλήθη είναι... και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
1: Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιο στην Ηλία. Έτσι κι αλλιώς. Και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αφαθήνας.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Που δεν θα έχει κλείσει.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα οριστικά δικαστικά, δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
1: Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε ένα-δύο λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον, νομίζω, και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα
2: σας. Καλημέρα στους ακροατές μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικών μεν, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβουλίο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συνάδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα πιστοποιημένα προϊόντα?
2: Ευχαρίστω, κύριε Δελατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε, εάν θέλουμε ή όχι, να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι... έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά 20 συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται 1000 άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
1: Τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
2: Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίχτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
1: Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτές, με έναν τρόπο αυτό μας λέτε?
2: Σας περιγράφω.
1: Όχι, τι περιγράφω. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείες.
2: Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για ποιο λόγο καταψηφίσαμε. Και δεύτερον και σημαντικότερο επίσης, ότι εμείς δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοποικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός, ο εμπειρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, καταψήφισε. Διαφοροποιήθηκε την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για μας. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας την ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
2: Νομίζω ναι. Νομίζω, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν την ψήφισαν όλοι.
2: Θα σας πω. Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Όχι, εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι.
2: Ποιοι
0: δεν το ψήφισαν και γιατί?
2: Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα μου.
1: Όχι, αν ξέρετε, ποιοι δεν το ψήφισαν.
0: Αν ξέρετε, να μας πείτε.
2: Θα σας πω.
0: Ρωτούν οι ακροατές μας, γι' αυτό το θέμα.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις, για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στην Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
1: δεν ψήφισαν.
2: Ναι, νομίζω δεν υπερψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Πείτε τι πρόβλημα έχει.
2: Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανή.
1: Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε περίπου όλα.
2: Για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν
1: ψήφισαν? Δεν λέω για τον λόγο, είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
0: Τους λόγους θα τους εξηγήσουν οι ίδιοι.
2: Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα.
1: Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος Ονιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκη και νίκη λύση δεν. Αλλά δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, την επόμενη μέρα το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι ήταν στοιχειώδης η υποχρέωση και του Πρωθυπουργού μας, και μάλιστα υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ο Σονούπου, να θέσει το θέμα και στους ομολόγους του, σε ανώτατο επίπεδο κορυφής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γυνάτι, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί. Έτσι, όταν ο Υπουργός Αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
0: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ. Θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
2: Είμαι πολύ ευτυχής,
0: σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
2: Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
0: Σύμφωνα.
2: Εννοείται. Να είστε καλά. Real FM. Η ώρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Διανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Trip. Με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

0: ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που έχει πρόγραμμα, που έχει συγκρότηση, περιφερειακή συγκρότηση, που έχει όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξυφισμούς, αλλά πάντα με ευγένεια, με σοβαρότητα, με συγκρότηση και όπως φαίνεται η ιστορία μας δείχνει και με συνέχεια. Και βρίσκομαι σε ένα κόμμα, όχι επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψυχοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω μια θητεία να
1: εξαρτηθώ. Συνέχεια όμως, κύριε Φαραντούρη, όχι το 2029. Κύριε Φαραντούρη, μας ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Όχι τόσο πετυχημένη συνέχεια όπως του ιδρυτή, ο οποίος βέβαια ήταν και προσωποπαγές κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τότε.
0: Προσέξτε.
1: Μόνο.
0: Η προσωπικότητα, όχι. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη σφραγίζει.
2: Και όχι, εδώ τους έδιωχνε από το αεροπλάνο. Ο Μακαρίτης ο Φωτήλας διαγράφει από το αεροπλάνο.
0: Η διαφορά είναι η εξής. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη δεν επισκιάζει συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, οι οικοδεσπότες μου. Ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς επισφράγησε την διαδικασία.
2: Δηλαδή, όταν ο ηγέτης είναι μεγάλη προσωπικότητα, δικαιούται να έχει προσωποπαγές κόμμα. Όταν δεν είναι μεγάλη, όχι.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
2: έτσι
0: δεν είναι
2: καταλαβαίνω.
0: Όχι, αν με αφήσετε θα σας εξηγήσω. Είπα ότι η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπαγιδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, εξού και η διάδοχη του η πολιτική και η κομματική και στη διακυβέρνηση της χώρας μεγαλούργησαν, έκαναν θυματικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα και δεν διαλύθηκε το κόμμα στα εξών συνεδρίαση μόλις ο συγκέτης, μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παρετήθηκε. Λοιπόν, τα λέω αυτά για να βρούμε και για τα συμπεράσματά μας, για εγχειρήματα συγκεκριμένα και για τα μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ωρέγονται να αναλάβουν το πιδάλιο της χώρας. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι...
1: Μας λέτε ότι είναι εθνησυγενέσια το κόμμα που έχει αναγγείλει ο κ. Τσίπρας.
0: Εγώ βλέπω ένα κόμμα, το οποίο ήταν και το πρώτο στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από 3 χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Διαλύεται στα εξών συνετέθη, έχοντας αλλάξει τον τελευταίο... Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω φυσικά. Και το οποίο σύσσωμο ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο μάλλον δεν τους θέλει και παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι για το πότε θα έρθουμε. Και επειδή με ρωτήσατε για την αναμονή, ξέρετε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στο δρόμο προς την εξουσία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι κόμμα το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση. Διότι η μάχη.
1: Τώρα κύριε Φαραντούρη, τώρα συγγνώμη, τα λέτε εσείς όμως, ο οποίος. Μισό λεπτό κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσω. Κύριε Φαραντούρη. Πριν κλείσουμε, τα λέτε όμως εσείς και ακούει ο κόσμος, που κάνατε διαφορετικές επιλογές. Δικαίωμά σας, θα κριθείτε και γι' αυτό. Είσαστε στον ακόμα, πήγατε στον Κασελάκη, είσαστε υποψήφιος
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δικαίωμά σας να ολοκληρώσω. Μην άγχεστε. Να ολοκληρώσω. Δικαίωμά σας οι πολιτικές επιλογές. Θα κριθεί από τον κόσμο όπως κρίθηκε τις εκλογές. Μην εξάψεστε.
0: Σε ένα και μόνο κόμμα βρέθηκα. Το κόμμα αυτό άλλαξε 3 ηγεσίες. Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος. Δεν πήγα στον Κασελάκη. Παρέμεινα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπήρξα μέλος του κόμματος όταν κατέβηκα υποψήφιος στις εκλογές, χωρίς καμία προηγούμενη ανάμειξη.
1: Λέω για τις μετατοπίσεις, δεν λέω για κόμματα.
0: Τις μετατοπίσεις, δηλαδή τι θέλατε να υπονομεύω τους αρχηγούς του κόμματος. Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου. Και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλον από το καινούριο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και τη δημοκρατική διαγραφή μου, αγαπητέ κύριε Δελατόλα. Ούτε πήγα στον Κασελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα, ούτε έκανα αυτά που περιγράψετε. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε 3 αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη. Εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της εισπύρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων, με την προοδευτική.
2: Η διαγραφή σας είχε γίνει για ένα θετικό σχόλιο που κάνατε για την εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της κυρίας Καριστιανού.
0: Πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, και στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο εκτός από τους φασίστες. Και το ίδιο λέω και τώρα. Και βεβαίως είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, σας θυμίζω, στις 9 Δεκεμβρίου, με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκαναμε οποιονδήποτε πρόεδρο, με ευρωβουλευτές, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ένα θεσμικό πάνελ για το άρθρο 86. Ούτε πολιτική εκδήλωση οργάνωσα, ούτε είπα ότι θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ίσα-ίσα, δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή. Αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Αλλά με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλεια. Δεν γίνεται πολιτική. Άρα λοιπόν στο ερώτημά σας, νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντήληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους, όπως βλέπετε, κάνουμε και πέντε πράγματα για την πατρίδα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Γεια σας.
2: Real FM.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για μια πρωτοβουλία χθες του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος κάλεσε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και κάθισα από περιέργεια και την παρακολούθησα και είχαν έναν διάλογο που κράτησε πάρα πολύ, αλλά εξαιρετικό διάλογο, μεταφέροντας απόψεις πολιτών, συζητήσανε για την υγεία σε ένα πολιτισμένο κλίμα, διαφώνησαν στο 90%, δεν έχει σημασία. Ήτανε τόσο ωραία αυτή η συζήτηση, αυτή η πρωτοβουλία, που πραγματικά θα ήθελα να τη δω να επαναλαμβάνεται σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας ζωής. Να γίνεται ένας διάλογος πραγματικός επιπέδου με επιχειρήματα. Συγχαρητήρια θέλω να πω και στους δύο, και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ένας εξαιρετικός διάλογος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι η αριστερή είναι με τον Μέση και η πιο δεξί με τον
0: Ρονάλντο.
1: Βάλει,
0: ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
2: Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε. Ο Μέση,
1: άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω στα δεξιά. Να μην τα συνδέσω με το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
2: Ακούστε, γιατί αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας πέρυσι, είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500. Με κάτι ιδιαίτερο, οι 2.000 ήταν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιαιτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξαν συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
0: Αυτό που λέγεται και γράφεται ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
2: Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούνε οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
0: Από αυτό Τουρκία, ρωτών, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
2: Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν. Άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει, είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε

0: από το Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέκοψε αυτή την παροχή στο Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα κύριε Χατζηνικόλα, κύριε Δελατώρα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ η δίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα, έχουν μειωθεί πολύ και οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
1: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να πράσουμε και στα αμιγώς πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο. Και επίσης, αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
0: Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις. Το έχουμε συνεδριστεί. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο, θα βγουν και το εξαμήνο, αλλά να σας πω για πεντάμινο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000...
2: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
0: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουν, σε 3-4 μέρες, σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι, έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές. Πάντως συνδυάσετε με τη μείωση των ροών, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμινο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμινο 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι η νόμιμη οδός.
1: Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε η κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος που το έχετε αντιμετωπίσει και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
0: Ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως ένας
2: πολιτικός σκληρής μεταναστευτικής. Δεν θεωρείστε κεντρός.
0: Δεν είμαι κεντρός και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου εξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
1: Θα το πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσω.
0: Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά, γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν, που λένε κάποιες προτάσεις, ακούμε και στην Ελλάδα, που δεν είναι τελείως ανεφάρμοσες και εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι τη σοσιαλδημοκρατία τη φύγει λίγο, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ. Χατζηνικόρα και κ. Δελατόλα, δεν ψήφισαν κέντρα επιστροφής εκτός της Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες που απορρίφθηκε στο άσυλο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα αυτό που λέτε στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται. Γιατί ένας Πακιστανός που
2: πρέπει
0: θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, με συγχωρείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Ενώ τώρα έρχεται και λέει τι θα κάνουν, κάποια στιγμή θα με αφήσουν ελεύθερο.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα Υπουργέ. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και μην ξεχνάτε 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μπαράζ επισκέψεων υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Την Πέμπτη στην Τρίπολη η Χατζηδάκης Κυρανάκης. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί στην Τρίπολη η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για κομματικά στελέχη. Με αμύωτη ένταση και γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της Τρίπολης με στόχο την αποκατάσταση και τη λειτουργική αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Σήμερα τις πρωινές ώρες στη συνδετήρια οδό αρχαιολογικών χώρων Επιδαύρου Λιγουριού, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 49χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου τα επίσημα εγγένεια της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου. Θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική. Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αφορμή τιμή λειτουργία και τρίτου τμήματος στην πρώτη ηλικίου του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης κατέθεσαν βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Με βασικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας συνεχίζει το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Στο πρώτο εξάμεινο του έτους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 5 εφαρμογές.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς στη δουλειά προκειμένου να τρέξει το μεταγραφικό σχεδιασμό του αποκτώντας παίχτες που θα ανεβάσουν την ποιοτική στάθμη του ρόστερ του. Μέχρι στιγμής οι Αρκάδες έχουν κλείσει του Σίλβα και Κότσιρα, ενώ 7 παίχτες έχουν μείνει ελεύθεροι. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράιλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Διαβάστε αναλυτικά στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους και κατά διαστήματα βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
9: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
8: Γιατί?
9: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. στις καλύτερες τιμές.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
14: Ο Θόδωρος.
15: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
16: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
17: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 221013 και 221014.
15: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ορισμένος, ενώ δεν είχαμε ή μάλλον περιμέναμε μια κάπως φυσιολογική εντός εκτός αγωγικών εβδομάδα καλοκαιρινή, θερινή. Αυτή την εβδομάδα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια θα έχουμε πιθανώς σήμερα πάλι βροχή στην Τρίπολη, θα τα πούμε αργότερα αυτά, αφού ο καιρός είναι βασικό θέμα της καθημερινότητος για πολλούς ή μάλλον για τους περισσότερους. Χωρίς να θέλουμε να υπονοήσουμε ότι δεν είναι, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, οπότε δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε και τόσο πολύ να μην το κάνουμε θέμα δηλαδή. Κατά την ταπεινή μας άποψη, έχουμε ειδοποιήσει για μέτρια καταιγίδα στην Ανατολική Πελοπόννησο. Θα πούμε αργότερα για τις καιρικές συνθήκες το απόγευμα και σήμερα και τις υπόλοιπες μέρες, γιατί έχουμε και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε εγκαίνια την Παρασκευή της πλατείας Μπασιάκου, τα οποία είχαν αναβληθεί παλαιότερα. Και ενώ λοιπόν, όπως είπαμε, περιμέναμε εντάξει να έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, δρόμενα, αποκορύφωμα το Ράλι Ακρόπολης που θα επανέλθει στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια το Σάββατο, ξαφνικά κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν να οργώνουν τη χώρα και εν προκειμένου την Πελοπόννησο. Και Τετάρτη και Πέμπτη υπουργοί στην Τρίπολη. Τώρα τι ώρα και τι θα κάνουν, μην μας ρωτήσετε, έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Είναι προφανές ότι έχουν αναλάβει την ενημέρωση, λέει, του κοινού για το κυβερνητικό έργο, αλίμονο, και την επιμόρφωση, λέει, των τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τι επιμόρφωση ήταν αυτή, δηλαδή. Θα τους πούνε ποιο έργο έχει κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν το ξέρουν, προφανώς. Πού να το ξέρουν, ενημερώνονται μήπως. Και αν ενημερώνονται, γιατί ενημερώνονται, κυρίως για σκάνδαλα. Τελευταίο θύμα, σε εισαγωγικά βέβαια, άνθρωπος φέρεται να εμπλέκεται, δεν έχει γίνει, υπάρχει κάποια απόφαση ακόμα. Ο Αρκάς, πρώην υπουργός, πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Λοιπόν, υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο λόγω φερόμενης εμπλοκής του στο λεγόμενο σκάνδαλο, το σκάνδαλο λεγόμενο Qatar Gate, στο οποίο βέβαια ήταν εμπλεκόμενη και η κυρία Εύα Καϊλή, η οποία δεν βρίσκεται πλέον στις φυλακές, επειδή μας ρωτήσανε χθες κάποιοι φίλοι, δεν βρίσκεται, έχει απελευθερωθεί. Βέβαια είναι σε περιορισμό, έχει περιοριστικά μέτρα. Και κάποιοι πάλι βρήκαν ευκαιρία να βάλουν τα γνωστά memes και τις γνωστές εικόνες στα social media. Βέλγιο, σώσε μας. Εννοώντας βέβαια ότι οι βελγικές αρχές διεξάγουν την έρευνα για το Qatar Gate.

Και πέρα από όλα αυτά, εχθές μια ιδιαίτερα επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο της θέμα της συνεδρίασης, της τακτικής, που ήταν η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Με πάρα πολλούς παρευρισκόμενους, γορτίνιους, εκπροσώπους φορέων και απλούς πολίτες, ένταση σε κάποια σημεία πάρα πολύ, απειλήθηκε ακόμα και επεισόδιο διένεξη, δηλαδή σωματική διένεξη. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά ως συνέπεια θα λέγαμε αυτής της χτεσινής έντασης, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κάτι σχετικά σπάνιο. Θα δώσει συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Κατζός, ο οποίος φυσικά ήταν στο επίκεντρο και της χτεσινής συνεδρίασης και στο επίκεντρο της έντασης. Θα πούμε και γι' αυτό αργότερα, γιατί ήμασταν εκεί, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα αυτό για τη Γορτινία. Ένα θέμα το οποίο κάθε χρόνο βέβαια υπάρχει, γιατί κάθε χρόνο γίνεται κάτι και κλείνει ο δρόμος για την κάτω Γορτινία, που λέμε, μετά τα Λαγκάδια δηλαδή. Γενικά ο δρόμος, η παλαιά Αθηνική, ο δρόμος Τρίπολης Πύργου έχει πάρα πολλά προβλήματα όπως γνωρίζετε, και δεν φαίνεται βέβαια να βρίσκεται και κάποια μόνιμη λύση γι' αυτό. Θα πούμε όμως αργότερα τι υπόθηκε. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε καταρχάς για την περίπτωση της παράκαμψης, ή μάλλον γενικά για την κατάσταση του οδικού δικτύου της Γορτινίας, είναι αυτός ο περίφημος. Αυτή η ιστορία, παύλα μύθος, με πρωταγωνιστή τον Αστραδίν Χότζα. Αστραδίν Χότζας, μια προσωπικότητα, έτσι μυθολογική βέβαια, φανταστική προσωπικότητα, που ήταν δικαστής σε μουσουλμανική χώρα, έτσι. Λοιπόν, και υποτίθεται ότι ήταν πάρα πολύ σοφός. Οπότε σε κάποια φάση είχαν πάει δύο πολίτες, δύο χωρικοί, για να τους να διευθετήσει μια διένεξη μεταξύ τους, γιατί τσακωνόντουσαν για κάτι ζώα. Και πηγαίνει ο ένας, του λέει τη δική του άποψη, λέει ο Χότζας, «Οκ, έχεις δίκιο». Πάει ο δεύτερος, του λέει τη δικιά του πλευρά, λέει «Και εσύ δίκιο έχεις». Και πάει και ένας τρίτος, ο οποίος άκουγε, και του λέει, Χότζα μου, πώς γίνεται να έχει και ο ένας δίκιο και ο άλλος δίκιο, εφόσον λένε αντίθετα πράγματα? Και γυρίζει και ο Χότζας και του λέει, και εσύ δίκιο έχεις. Κάπως έτσι ήταν η τοποθετήση, όλοι έχουν δίκιο. Γιατί πολύ απλά ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά μόνο, με τις δικές του μόνο ανάγκες και με τις δικές του, ή αν θέλετε, με τις προϋποθέσεις που ο ίδιος πιστεύει ότι υπάρχουν. Ενώ για τους άλλους είναι εντελώς διαφορετικές οι προϋποθέσεις, εντελώς διαφορετικοί όροι και εντελώς διαφορετική η πραγματικότητα. Αν μου πείτε τώρα πώς γίνεται μια διαφορετική πραγματικότητα, εδώ μιλάμε για ένα δρόμο που έχει κλείσει και τώρα γίνονται πάλι κάτι εργασίες, αυτές που λέμε με ξεμπαζώματα, να βάλουμε και κανένα δίχτυ προστασίας σιδερένιο για να μην πέφτουν οι βράχοι. Και τα ίδια κάθε φορά. Πώς είναι διαφορετική η πραγματικότητα? Μα ακριβώς είναι διαφορετική η πραγματικότητα όταν ο κάποιος ξέρει τις δυνατότητες που υπάρχουν, κατά αυτόν βέβαια, ενώ ο άλλος δεν τις γνωρίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί πολύ απλά δεν είναι μέσα στην περιφέρεια. Δεν διοικεί αυτή τη στιγμή. Επίσης, τελείως διαφορετικά το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτό το θέμα, γιατί η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα σε όλη την Ελλάδα, και τελείως διαφορετικά βέβαια θα πρέπει και το αντιμετωπίζει μια τοπική κοινωνία, ένας Δήμος, όπως ο Δήμος Γορτινίας, εν προκειμένου. Από την άλλη, για να μην μειώσουμε, μάλλον να ασχοληθούμε και με την επικαιρότητα την εθνική, γιατί έχουμε πάρα πολλά εδώ πέρα για τον κύριο Αβραμόπουλο και άλλα, όχι μόνο αυτά. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι αυτά τα ζητήματα που είναι διαχρονικά, τα προβλήματα που είναι διαχρονικά, θα έπρεπε να απασχολούν τους πολίτες τότε που πρέπει. Τη στιγμή που πρέπει. Και η στιγμή που πρέπει είναι συγκεκριμένη. Είναι γύρω στις. Είναι από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου μίας μέρας. Μίας μέρας κάθε 5 χρόνια τώρα για τους Δήμους. Τότε θα πρέπει να τους απασχολούν αυτά. Το αν έχουν δοθεί λύσεις, πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα, αν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Τότε. Όχι όταν τους συμβαίνει κάτι, τότε ξαφνικά να τους απασχολεί μόνο. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που χτες διαμαρτυρόντουσαν, όχι όλοι βέβαια,
αρκετοί από αυτούς έχουν μια πορεία γνωστή. Και απορούμε δηλαδή τι περιμένανε. Περιμένανε κάτι άλλο? Περιμένανε να γίνει κάτι άλλο? Περιμένανε να φτιαχτεί παράκαμψη Λαγκαδίων? Ο δρόμος δηλαδή αυτός, ο οποίος δεν πρόκειται να φτιαχτεί ποτέ, το πολύ πολύ να γίνει μια εναλλακτική παράκαμψη και στην ουσία η μελέτη για την εναλλακτική παράκαμψη. Ούτε καν ο δρόμος. Γιατί ξέρετε και πόσα χρόνια κάνει να φτιαχτεί ένας δρόμος εκ του μηδενός στην Ελλάδα, ακόμα και όταν είναι 10 χιλιόμετρα ή 5 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα. Και μάλιστα όταν μιλάμε για μια περιοχή η οποία πέρα από το όποιο τουριστικό ενδιαφέρον έχει ή την όποια δυνατότητα για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, που δεν έχει πολλές η Γορτινία. Η Γορτινία ήδη έχει φτάσει σε ένα σημαντικό για την ίδια ποσοστό ανάπτυξης τουριστικής. Κατά τα άλλα φθήνει. Φθήνει πληθυσμιακά. Αντικειμενικώς. Όπως ξέρετε, είχαμε πει και όταν παρουσιάσαμε την απογραφή του 21, ότι η Γορτινία και η Μεγαλόπολη ήταν η δήμη της Αρκαδίας που μειώθηκε περισσότερο ο πληθυσμός τους μέσα σε 10 χρόνια. Μιλάμε για τεράστια μείωση πληθυσμού. Λογικό δεν είναι λοιπόν, σε εισαγωγικά λογικό, ή αν θέλετε κοινικό δεν είναι, να μην αποτελεί βασική προτεραιότητα για μια κυβέρνηση? Και πόσο μάλλον ένας δήμος που η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι εύκολα ελεγχόμενος, με την καλή έννοια το λέμε. Άρα γι' αυτό θα πρέπει να... Αν τα εννοούν αυτά που είπαν χτες και ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας και ο πρόεδρος της Παναγορτινιακής Ένωσης και ο δήμαρχος Γορτινίας και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Φτωχός, αν τα εννοούν αυτά που λένε, που είπανε, Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Να πάνε λοιπόν στην Αθήνα, να πάνε να βρουν τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί επόθηκε και αυτό, να πάνε στον Πρωθυπουργό. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να το λύσει το θέμα της Γορτινίας, είπε ο κύριος Μπένος, πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, να πάνε στον κύριο Μητσοτάκη και να τους απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι, παιδιά, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό που λέτε. Διότι, πολύ απλά, δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα χρήματα για να φτιάξουμε αυτό το δρόμο. Άλλωστε, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και τα έχουν πει και οι ίδιοι που ήταν χτες. Κάποιοι από αυτούς που ήταν χτες και τοποθετήθηκαν. Ο κύριος Πτωχός δεν ήταν, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Και ο Στοχός δεν ήταν στην αυτοδιοίκηση και ο Στοχός ήταν στην κυβέρνηση κάποια στιγμή στέλεχος του κυρίου Σαμαρά. Άλλοι, σε παλαιότερες περιφερειακές περιόδους, είχαν βγει και είχαν πει ότι δεν το βλέπουμε να γίνει ο δρόμος, δεν νομίζω θα γίνει ο δρόμος κτλ.

Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. If you want to talk about criminal statistics, you might want to take a look at social inequalities.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολη.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία Νέα 38, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω και πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα. Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatargate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ. Συγγνώμη τώρα, σχόλιο. Τι ψίχουλα είναι αυτά. Από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, του συζύγου της κυρίας Καϊλή, συντρόφου της κυρίας Καϊλή, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων, των Εμμύριδων του Κατάρ, έτσι. Το Κατάρ, το οποίο αποδεδειγμένα τα έσκασε και στη FIFA για να πάρει το Μουντιάλ το προηγούμενο. Άμα υπάρχουν πολλά χρήματα και θέλει κάποιος να αναβαθμιστεί, έτσι γίνεται, δυστυχώς. Αφού είναι αθώος, υποστηρίζει η εφημερίδα όπως δηλώνει, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο εμείς θα πούμε ότι είναι το πιο ενδιαφέρον. Γιατί αρνήθηκε να καταθέσει. Είναι το ίδιο που συμβαίνει και με τις εξεταστικές επιτροπές στην Ελλάδα, τις οποίες προσπαθεί κάποιος, ξέρετε ποιος, να εμποδίσει, ενώ κανονικά θα έπρεπε να θέλει να λάμψει αλήθεια, έτσι δεν είναι? Και τέλος, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι είναι συνένοχος ο Έλληνας Πρωθυπουργός που τον κατέβασε σε εισαγωγικά στις εκλογές του 2023. Εντάξει, αυτό είναι λίγο αυθαίρετο. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να είναι συνένοχος σε εισαγωγικά για κάποιες επιλογές, δηλαδή να έχει εκτεθεί από κάποιους συνεργάτες του, αλλά τώρα δεν είναι δυνατόν τον κάθε υποψήφιο που κατεβάζει το κόμμα του να τον έχει τσεκάρει τι έχει κάνει κατά το πρόσφατο παρελθόν ή πώς πολιτεύτηκε σε κάποια θέση. Δεν είναι δυνατόν. Άλλωστε, ο κύριος Αβραμόπουλος, γνωστό, προβεβλημένο κάποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αρκάς βέβαια, όπως είπαμε, δήμαρχος Αθηναίων, έκανε κάποια στιγμή και την ατυχέστατη κίνηση να φτιάξει κόμμα, που είχε την επίσης ατυχέστατη έμπνευση να το ονομάσει ΚΕΠ, ενώ υπήρχαν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, αυτός ονόμασε το κόμμα του ΚΕΠ. Πήγε πολύ καλά αυτό. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε τώρα που θα οδηγηθεί και αυτό. Πάντως είναι άλλο ένα περιστατικό που μόνο καλό δεν κάνει, επικοινωνιακός τουλάχιστον, πέρα από την, τι θα γίνει, που θα οδηγήσει η έρευνα της βελγικής δικαιοσύνης, φυσικά δεν κάνει καλό επικοινωνιακά στην κυβέρνηση. Λοιπόν, μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακρίτες καταγγέλνουν στη Δημοκρατία ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Μάλιστα. Ευδοκίμως διατελέσαντες παραμένουν οι ένοχοι για την τραγωδία στο Μάτι, ύβρις απέναντι στα θύματα. Παρά τις αμετάκλητες καταδίκες τους, η κυβέρνηση δεν έχει ανακαλέσει τους τιμητικούς χαρακτηρισμούς. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα της κυβέρνησης. Τώρα να ασχολείται με τέτοια πράγματα, δεν έχει ασχοληθεί με πολύ σοβαρότερα προβλήματα, αλλά τέλος πάντων είναι μια τυπική διαδικασία που θα έπρεπε να έχει προσεχθεί. Άλλωστε, το ελληνικό κράτος και όχι μόνο το ευρύτερο ελληνικό δημόσιο, σε αυτά είναι, στα τυπικά και στα διαδικαστικά, είναι μανούλα. Ναι, δεν μπορεί κάποιος να καταδικάστηκε για μια τραγωδία και να παραμένει ευδοκίμως διατελέσας, δηλαδή να τελειώνει τη θητεία του με εφημομία, ας πούμε, τα πήγε μια χαρά. Ναι, είναι λίγο αντιφατικό. Έρευνα του ΚΕΦΥΜ. Μεταξύ 9 το βράδυ και 1 το πρωί, τα ξημερώματα προφανώς, κατατίθεται το 81% των τροπολογιών στη Βουλή, για ευνόητους λόγους. Και ήρεμα νερά σε εισαγωγικά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που τελικά έχει τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Συγγνώμη, η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με αυτό? Κανένα πρόβλημα δεν έχει με αυτό η Ελλάδα. Έχει πρόβλημα? Έχει πρόβλημα με την Τουρκία να το κάνει και δεν έχει πρόβλημα να το κάνει κάποιος άλλος? Γιατί δεν γίνεται, δεν πάει έτσι.
Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Ναι, παιδιά, τρέξτε. Μητσοτάκης, θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας. Πάρα πολύ καλά θα πάει και αυτό. Εφικτός ο στόχος σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη για ανάπτυξη 2% φέτος και το 27. 2%. Ενώ ο πληθωρισμός ήταν πολύ παραπάνω, ας πούμε. Παρετήθηκε και ο κύριος Στάρμερ από χτες, βέβαια, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, για τον οποίο φρόντισε ήδη ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος του Αθηναίου, να βγάλει βίντεο για να εξηγήσει στους δικούς του ακολούθους στο TikTok ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ και που ανήκει. Αριστερή τάση. Wink, wink. Έκλεισε το μάτι ο κύριος Δούκας στην τάση την αριστερή. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Καμία εμπλοκή. Το Qatar Gate δεν με αφορά. Ναι, παιδιά, αν είναι να γράψετε Qatar Gate, το gate, την πύλη δηλαδή. Gate, υπόθεση, πύλη είναι το ίδιο. Άλλωστε έχουμε πει. Οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις που έχουν πολλά νοήματα. Δεν έχουν διαφορετικές λέξεις. Το Qatar Gate θα το γράψετε Qatar και Gate στα αγγλικά. Δεν μπορείτε να γράφετε Qatar στα ελληνικά με ελληνικούς χαρακτήρες και Gate στα αγγλικά. Είναι λίγο σόλικο. Είναι λίγο γκρίκλις.

Τα νέα email gate και Qatar gate. Διπλό χτύπημα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ Λασιμακοπούλου και η Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων και ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Τι θα πράξει η Βουλή. Την απραξία θα πράξει. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Τα έχουμε πει αυτά. Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Εδώ θα οι εφημερίδες θα συμφωνήσουν μάλλον όλες. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Μην πείτε ποιον Ανδρέα τώρα. Καθώς συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, τέος πρωθυπουργού ή πρώην πρωθυπουργού μάλλον της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ έφυγε από τη ζωή ο Άλαν Γκρίνσπαν. Ποιος ήταν ο Άλαν Γκρίνσπαν, θα μου πείτε, άμα δεν ξέρετε ποιος ήταν ο Άλαν Γκρίνσπαν, αγαπητοί ακροατές, δεν έχετε καταλάβει τίποτα από μνημόνια, από καπιταλισμό, νεοκαπιταλισμό, από το τι σημαίνει επιτόκια και πώς καθορίζουμε τα επιτόκια, από το τι σημαίνει οικονομικός αποκλεισμός παύλα έλεγχος, από το τι σημαίνει αργεντινό πείραμα, Chicago 5, τέλος πάντων. Δήθεν ελεύθερη οικονομία. Τέλος πάντων, τώρα άμα πιστεύαμε στα μεταφυσικά εμείς, δηλαδή στην κόλαση παράδεισο και τα λοιπά, ήταν σίγουρο που θα είχε πάει, θα, ναι, ο Άλαν Γκρίνσπαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ένας διακεκριμένος και πολύ ικανός οικονομολόγος. Φυσικά και ήταν. Το μακελιό ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον ευγάλαμε. Έφτασε στις χειροπέδες και την προφυλάκηση. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη μύρισαν κάγκελα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σιγά παιδιά, σιγά. Σιγά το σενάριο από το Τόλμη και Γοητεία και από τη Γη της Ελιάς. Ένταλμα σύλληψης για δύο κακουργήματα.

0: Αυτό είναι για τον Ανδρέα Παπαδρέου.
1: Ωραία.
0: Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα.
0: Κινούμενη άμμος είναι. Μουδιασμένο το μαξί μου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως για τον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate. 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή. Στην πρώην ευρωβουλευτή καλύτερα, κυρία Σημακοπούλου, και 8-12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η Κοβέση αύριο, έχουμε συνέχεια δηλαδή. Καλά πάμε. Και μετά λένε ότι δεν θα κάνει πρόεδρος εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Μα όσο περιμένει, χειρότερα είναι. Δεν πρόκειται να φύγει από την επικαιρότητα το θέμα της διαφθοράς. Η εφημερίδα των συντακτών, εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση της επαιτίου του θανάτου Ανδρέα Παπαδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη στην εφημερίδα των συντακτών, ο οποίος ήταν πολύ στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπαδρέου, ουσιαστικά alter ego. Κεντρικό θέμα φυσικά, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τρεις κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτή. Το διαδικαστικό ως την άρση της ασυλίας του. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος. Καλά, παραιτηθείς. Μέσα σε 10 χρόνια, επικρατέστερος διάδοχός του, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, του μείζωνος Μάντσεστερ, παιδιά, του μείζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Και δεν ήταν ο πρώην, είναι ο τέος. Γιατί αντικαταστάθηκε, αλλά ήταν ο προτελευταίος. Η Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Ναι, παιδιά, μπράβο, αυτό είναι το πρόβλημα. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Το Qatar Gate, το ένταλμα και απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Αλίμονο. Ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή στην Ελλάδα. Θα μας χρειαστεί, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε τι παράγουν οι νομικές σχολές? Δικηγόρους κατά κύριο λόγο. Και δικαστικούς βέβαια. Έτσι, δικαστικούς και δικηγόρους. Έχουμε ανάγκη από αυτά στη χώρα. Κάθε μέρα με κάτι παρεμφερές ασχολούμαστε, έτσι δεν είναι? Καύσωνας διαρκείας σαρώνει την Ευρώπη. Και με τη σχετική φωτογραφία από το Παρίσι, καθώς βλέπουμε τον πύργο του Άιφελ, μια βουτιά στο συντριβάνι του Τροκαντερό με φόντο το πύργο του Άιφελ, ως αντίδοτο στο κύμα καύσωνα. Το Τροκαντερό είναι μια πλατεία περιοχή, ας πούμε, πάνω που είναι πιο ψηλά από το... είναι ένα επίπεδο πάνω από το έδαφος στο οποίο βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ. Έχει πολύ ωραία θέα στον πύργο. Πάντως η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στη Γαλλία, στην Ισπανία αλλά και στη Βρετανία, καθώς έχουμε και θανάτους πλέον και παιδιών από θερμοπληξία. Στο κύριο άρθρο αξιοποίηση με κανόνες μιλάει για την αξιοποίηση των μνημείων. Πολύ επίκαιρο και για την Τρίβολη. Α, μεταξύ άλλων αναφέρει η Καθημερινή ότι η λειτουργία των μνημείων δεν μπορεί παρά να υπόκειται σε ενιαίους και διαφανείς κανόνες, να υπακούει σε ένα αισθητικό μέτρο. Δεν γίνεται εν μία νυχτή να εκποιούνται τοπόσημα και να μετατρέπονται σε συναυλιακούς χώρους, χωρίς να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές. Ναι στην αξιοποίηση, όχι στον ευτελισμό. Τώρα, γιατί το λέει η Καθημερινή και πού αναφέρεται? Αναφέρεται σε ένα πρόσφατο γεγονός που έγινε στο Ζάπιο, είχε το Ζάπιο σε επίκεντρο στην Αθήνα, όπου είχε φτιαχτεί μια εξέδρα μπροστά για να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις θεατρικές και

μουσικές και τελικά ακυρώθηκε. Αυτό γιατί ενοχλήθηκαν και κατήγγειλαν κάποιοι την αισθητική της κατασκευής για τις εκδηλώσεις. Το Υπουργείο Πολιτισμού πήρε απόφαση να μην γίνουν καθόλου εκεί εκδηλώσεις. Για λόγους αισθητικής και λοιπά. Αποθέωση για τη μύδια του Κερουμπίνη, την αναβίωση της μύδιας του Κερουμπίνη, όχι της μύδιας του Ευρυπίδη, έτσι, μην μπερδεύεστε. Η σοπράνο Άννα Πυρότσι στην εμβληματική μύδια σήκωσε το βάρος του ρόλου με αξιοθαύμαστη αντοχή σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής όπερας του Κερουμπίνη που παρουσίασε η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο το Σάββατο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή επέστρεψε στο κατάμεστο αρχαίο θέατρο με την ανασύνθεση της παραγωγής του 1961, όταν τότε δηλαδή η Μαρία Κάλλας ήταν στον ομώνυμο ρόλο, κερδίζοντας το στοίχημα μιας ιστορικής πρότασης. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που βλέπουμε αναβιώσεις ιστορικών παραστάσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Και πάμε και στο σχόλιο του κυρίου Παντελή Μπουκάλα. Το φλαμίγκο μιας εξέγερσης. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το συντομότερο ανέκδοτο του 1990, Αλβανός τουρίστας δεν εξέπνευσε με το πέρασμα στη νέα χιλιετία. Δεν παλεύονται εύκολα οι ρατσιστικές προκαταλήψεις αιώνων που αποτυπώθηκαν σε παροιμίες και παραδόσεις πολύ πριν χιτευθούν σε συνθήματα. Όπως το «Δεν θα γίνεις Έλληνα ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ» κλπ. Που έσταζε αλαζονική μυσαλλοδοξία. Κατά εμάς όχι μόνο αυτό, και απόλυτη λιθιότητα. Για πολλούς λόγους. Το βλέπουμε και τώρα στο πνεύμα της ελληνικής υπεροχής, μετασχηματισμένο σε γαλανόλευκη διαδικτυακή χολή απαξίωση των Αλβανών. Και όχι μόνο των Αλβανών, να πούμε εμείς. Εσυνόψη, Αλβανός διαδηλωτής, χα! Αναφέρεται σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Αλβανία για την επένδυση την περίφημη του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία βέβαια γίνεται σε περιοχή Natura της Αλβανίας. Και οι διαδηλώσεις βέβαια ήταν εντυπωσιακού όγκου και συνεχής. Και κάποιοι το χλέβαζαν εδώ στο διαδίκτυο, όντως είδαμε και εμείς φίλους σε εισαγωγικά να το χλεβάζουν. Δεν κοιτάμε τα μούτρα μας εδώ που είμαστε πιο απαθείς και από την απάθεια σε πάρα πολλά ζητήματα, με εξαίρεση βέβαια τα Τέμπη, αλλά και αυτή η εξαίρεση ήταν υπό προϋποθέσεις όπως είχαμε πει και δεν πρόκειται να επαναληφθεί κατά την ταπεινή μας άποψη. Γιατί αφενός μεν γιατί ήδη ο κόσμος το ξεπέρασε, η δίκη έχει τελματωθεί ουσιαστικά, δεν προχωράει. Και βέβαια, πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο, η κυρία Καριστιανού συμμετέχει πλέον στην πολιτική, κανονικά, είναι ενεργή πολιτικός πλέον. Δεν είναι απλώς η μάνα των τεμπών σε εισαγωγικά. Και βέβαια στην επόμενη επέτειο του δυστυχήματος, του τραγικού δυστυχήματος, για πολλούς έγκλημα, κρατικού εγκλήματος, θα έχουμε αλλάξει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πολιτική ηγεσία όσον αφορά το πρώτο επίπεδο, την εξουσιαστική ομάδα. Θα έχουμε αλλάξει. Τώρα ποιος θα είναι, δεν ξέρουμε. Αλλά θα έχουμε αλλάξει. Δεν θα είναι αυτός που είναι τώρα. Του χρόνου, δηλαδή του Φεβρουάριου. Τέλη Φεβρουάριου. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν σημαίνει, δεν θα είναι το ίδιο κόμμα όμως. Δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση αυτό. Δεν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Λοιπόν, και επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν, περιγράφει σε τι ακριβώς αναφέρεται μάλλον ο κ. Μπουκάλας. Η πεισματική μάχη της αλβανικής κοινωνίας κατά της εκχώρησης της οικολογικά ευαίσθητης περιοχής της Βέρνιτσας στις αναπτυξιακές εισαγωγικά ορέξεις της οικογένειας Τραμπ, μαθημένης να βλέπει τον κόσμο τεμαχισμένο σε οικόπεδα, μην ξεχνάμε το καταματωμένο θέρετρο της Γάζας, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ βέβαια, ευτυχώς, πρέπει να ευνηδίασε και να δυσαρέστησε τους εξημών ελληνότερους, όσο και τον Έντι Ράμα, τον πρωθυπουργό που η όλη στάση του απέναντι στους διαδηλωτές, τι να καταλάβουν οι φτωχοί, έτσι είπε, έδειξε πως όταν αθροίζει κανείς κυβερνητικές θητείες με εκλογές σχετικά τίμιες ή κραυγαλαία διαβλητές, Ερντογάν, Όρμπαν, Πούτιν κλπ. Η εξουσία του αποκτά αφεύκτος, αναποφεύκτος δηλαδή, γνωρίσματα αυταρχικού καθεστώτος, πρώτο μέλημα το οποίο είναι η πάση θυσία επεράσπιση του αρχηγού Πατερούλη. Σας θυμίζει κάτι αυτό, αγαπητοί ακροατές? Γιατί και στην Αλβανία δημοκρατία έχουν. Κύριος Ράμα, δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης είναι.

Και καταλήγει το σημείωμα του κ. Μπουκάλα, το σχόλιο. Ξέρουμε και από τα δικά μας ότι οι τουριστικές στρατηγικές επενδύσεις, σε εισαγωγικά, είναι ένας δούριος ύπος που μέσα του κρύβονται η περιφρόνηση του νόμου, η αδιαφορία για την αλλίωση του αναβαθμιζόμενου, σε εισαγωγικά, τοπίου, η άπλιστη ισχύ του χρήματος. Τέλη του 2025, οι δήμαρχοι Κυκλάδων ζήτησαν να απαγορευτούν οι στρατηγικές μεγάλης κλίμακας τουριστικές επενδύσεις, επειδή είναι μη παραγωγικές, καθώς έχουν καθαρά χαρακτήρα real estate. Αυτό που λέει και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης, δηλαδή. Έχει και στην Ελλάδα φλαμίγκο και μαυρόγυπες και σαρακίνικα. Οικολογικό κίνημα δεν έχει. Μόνο σποραδικές αντιδράσεις στη λαφυραγώγηση του κοινού πλούτου από στρατηγικούς επενδυτές, σε εισαγωγικά φυσικά. Το βάζει ο κ. Μπουκάλας. Να πούμε εμείς, οικολογικό κίνημα με πολιτικά χαρακτηριστικά καθαρά δεν έχει η Ελλάδα αποκτήσει ακόμα. Τουλάχιστον με κάποια επιρροή. Υπάρχουν τέτοια κόμματα, αλλά δεν έχουν πολιτική επιρροή σημαντική. Αυτό δεν σημαίνει δεν θα αποκτήσει κιόλας όμως. Η αλήθεια είναι ότι όσο αντικαθίστανται οι γενναίες, κατά κάποιο τρόπο έτσι, αν και έχουμε προβλήματα δημογραφικού χαρακτήρα όπως γνωρίζετε, είμαστε μια γερασμένη κοινωνία. Οι γερασμένες κοινωνίες με πλειοψηφία των ατόμων πάνω από τα 40, ας πούμε, είναι δύσκολο να αναπτύξουν κινήματα οικολογικού χαρακτήρα ή κάτι άλλο. Συνήθως έχουν συντηρητικές αντιλήψεις και τάσεις. Και δυστυχώς η καθιερωμένη πατροπαράδοτη, σε εισαγωγικά, αντίληψη του Έλληνος για το περιβάλλον είναι ότι πρέπει να λειτουργεί το περιβάλλον ως αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον ίδιο. Να το εκμεταλλεύεται είτε για να βγάζει χρήματα, είτε για να περνάει καλά, να διασκεδάζει, είτε απλά γιατί είναι ωραίο να το βλέπει, ας πούμε. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του γεγονότος, για να μας πει κανένας ότι είμαστε και υπερβολικοί πάλι, είναι το πώς έχουμε διαχειριστεί και διαχειριζόμαστε ακόμα και τώρα τα απορρίμματά μας στην Ελλάδα. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του έργου κατασκευής τετραθέσιου ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νηπιαγωγείου στην Τρίπολη ανακοίνωσε σήμερα ο Κώστας Βλάσης. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται 8 σημαντικά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την ένταξή τους στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του αναπτυξιακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Μπαράζ επισκέψεων υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα στην Πελοπόννησο, την Πέμπτη στην Τρίπολη, Χατζηδάκης Κυρανάκης. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί στην πόλη μας η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για κομματικά στελέχη. Ξεκίνησε σήμερα η κοινή πρωτοβουλία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας για τη διεξαγωγή δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας και τεστ Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Μεγαλόπολης. Σήμερα το πρωί στη συνδετήρια οδό αρχαιολογικών χώρων Επιδαύρου Λιγουριού, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 49χρονο εξετράπη τη πορεία τη και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου, τα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου. Θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική σύμφωνα με ανακοίνωση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ έκλεισε τον 24χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντες που έμεινε ελεύθερος από την Ντουνάις Καστρέντα. Δεύτερος στο πρωτάθλημα της Στίχημαν Super League στη χρησιμοποίηση των παικτών από την Ακαδημία του, ο Αστέρας Άκτορ. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Διάβασε αναλυτικά στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους και κατά διαστήματα βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Ατσάζε το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, δεν θα ξαναδεί το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν δύο. Γιώργος το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Βοηδού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η βελική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρη. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Και επειδή τη δήλωσε στην εφορία, δηλαδή τι έγινε. Άμα λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο η ΜΚΟ, ξέπλυμα είναι. Τον χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι και γόμαστε σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη, Βιωτή, Εύρος. Έχουμε και αυτά τώρα, ξεκίνησαν και οι πυρκαγιές, η σεζόν. Σκιώδης κυβέρνηση, ο τίτλος της στήλης Κοντρασόλα. Η συγκρότηση σκιώδους κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί μια κίνηση επιβεβλημένη, γιατί αρμόδιοι για τον κάθε τομέα θα είναι ενήμεροι για τις θέσεις του κόμματος για να μην διαστρεβλώνονται από διάφορους άσχετους, λέει. Ποιοι είναι οι άσχετοι?

Ριζοσπάστης. Κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ και νέο διηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Λοιπόν, πάμε στην πολιτικά. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ή απειλές, ηλεκτρονικές απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αφού είναι έτσι, γιατί κάνατε ειδική καμπάνια και ολόκληρη ιστορία για να έχουμε και γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, αφού γίνονται στο ψηφιακό μέτωπο οι πόλεμοι? Μη φάσκετε και αντιφάσκετε, ρε παιδιά. Καλά, ξέρουμε γιατί το κάνατε τώρα αυτό με τις γυναίκες, αλλά τέλος πάντων. Το μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός. Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές. Κάηκαν 104 ψυχές. Λαϊκιστές. Τοξικοί. Κάηκαν 104 άνθρωποι. Τι πάνε να πει κάηκαν 104 ψυχές? Γράφεται σενάριο για σειρά. Σειρά με συναισθηματική εσάνς. Όχι, για, το λέμε γιατί η ίδια εφημερίδα κατηγορεί συνεχώς άλλους για τοξικότητα και λαϊκισμό. Ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμικό εφοπλιστή. Αυτό βέβαια έχει γίνει debunk, δηλαδή έχει απαντηθεί 100.000 φορές. Συνεχίζει εδώ πέρα να πουλάει το ναστικό μύθο. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Go back επενδυτές. Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπάταξη, υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογία στα μερίσματα. Συγγνώμη, τώρα που δεν φορολογούνται ουσιαστικά τα μερίσματα, δηλαδή είναι καλό, είναι δίκαιο? Οι επενδυτές, αυτό είναι επένδυση? Να μην φορολογεί τα μερίσματα, σοβαρά μιλάτε? Είναι άδικο να φορολογηθούν τα μερίσματα? Τα μερίσματα των μετοχών, τα κέρδη δηλαδή που προκύπτουν χωρίς να κάνει κανείς απολύτως τίποτα, απλώς έχοντας βάλει τα χρήματά του κάπου. Και τι σχέση, εφόσον δεν φορολογούνται τώρα τα μερίσματα, παρά ελάχιστα, τι κερδίζει το κράτος από αυτό? Γιατί να μην φορολογηθούν τα μερίσματα κανονικά? Εδώ φορολογούνται τα ενίκια. Και μάλιστα αυτομάτως φορολογούνται. Δηλαδή ασχέτως του εισοδήματος που έχει κάποιος ο οποίος έχει σπίτια και τα νοικιάζει. Ακόμα και να είναι ελάχιστα τα εισοδήματα από τα ενίκια, φορολογούνται. Και δεν θα φορολογούνται τα μερίσματα? Σοβαρά μιλάτε? Σοβαρά υποστηρίζετε τέτοια πράγματα? Τι είστε εσείς, ρε παιδιά? Συγγνώμη, σας πέσε, τίποτα πάμπλουτοι είσαστε. Ή μάλλον, πώς θα γίνει δηλαδή? Θα φορολογούνται οι μισθωτοί υπέρ του δέοντος και δεν θα φορολογούνται αυτοί που έχουν μετοχές και είναι εισοδηματίες και δίθεν επενδυτές? Γιατί επένδυση παραγωγική δεν είναι να πάρω μετοχές και να βγάζω χρήματα. Μια χαρά θεμητό είναι αυτό. Και φορολογήσε όμως. Οι μετοχές είναι περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι? Είναι δυνατόν να πληρώνουμε τα κίνητά μας στην Ελλάδα λόγω έμφυα τα τελευταία χρόνια διπλά και τρίδιπλα και να μην φορολογούνται αυτοί που έχουν μετοχές? Σοβαρά μιλάτε? Και το υποστηρίζετε κιόλας? Σε ποιους απευθύνεστε? Στο 5%, στο 10%? Σε ποιους απευθύνεστε? Πραγματικά σε ποιους απευθύνεστε? Ή απευθύνεστε στην πλέμπα? Ή μάλλον παραπληροφορείτε και διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα για να μπερδέψετε την πλέμπα? One voice. Τα σκάνδαλα είναι αμέτρητα. Ο Μητσοτάκης στο εδόλιο. Ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. 20 μήνες φυλάξη στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Οι κοβές θα τους πάει μέχρι τέλους. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι, επίσης είναι και τραγικό να έστω και για πλάκα να λέμε Βέλγιο σώσε μας και κοβές σώσε μας. Έτσι. Τραγικό είναι.

Πάμε στον Εθνικό Κήρυκα. Ο Εθνικός Κήρυκας στα εργοτάξια των νέων νοσοκομείων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος βέβαια πέρα από αυτό που δημιουργείται στη Σπάρτη έχει και στην Κομωτινή και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, και αυτά θα είναι βέβαια ΣΔΙΤ ουσιαστικά, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Οι ΗΠΑ έρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Βαν στις συνομιλίες έθεσαν καλά θεμέλια για μια συμφωνία. Τι να πει τώρα, πει την ανάγκη φιλοτιμία εδώ η ηγεσία των ΗΠΑ. Και έφυγε ο Άλαν Γκρίνσπαν σε ηλικία 100 ετών. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, της Federation Bank δηλαδή, απεβίωσε Δευτέρα από επιπλοκές της νόσου του Πάρκινσον. Όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, ανταποκρίτρια του NBC News. Απογευματινή η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παραίτηση Στάρμερ. Περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων και άλλες ιστορίες. Και ελεύθερη ώρα, οργή Βελόπουλου για την ανατίναξη εξκαφέων λιγνίτη στη Μαυροπηγή Κοζάνης. Γιατί, τι τον πείραξε. SOS από μόρφου. Α, πού ήταν αυτός. Χανόμαστε, βυθιζόμαστε, μόνο η προσευχή θα μας σώσει. Αλήθεια είναι αυτό. Προσευχηθείτε, μετανοείτε και προσεύχεστε. Κάτι τρέχει στις Βρυξέλλες, ερωτηματικά για το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου. Ετοιμάζουν παγκόσμια γενοκτονία μέσω αεροψεκασμών γραφενίου. Να τι ψεκασμένοι πάλι. Τα νεοταξίτικα καθάρματα μας λένε πως με την τεχνητή νοημοσύνη οι άνθρωποι δεν έχουν λόγο να ζουν. Ποιος το είπε αυτό. Και έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες. Καταργούν και με τον νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Και μια φωτογραφία του Ανδρέα Παπαδρέου στην Ελεύθερη Ώρα. Έλεος. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Γι' αυτό. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχύρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς, ο ΕΟ, εισαγωγικά. Βέβαια, αυτό που λέει ελευθερία είναι εντελώς αυθαίρετο. Δεν ψηφίζεται σήμερα καμία κατάργηση μετρητών.

0: εμένα.
1: Και βέβαια, όπως θα έχετε μάθει, θα έχετε διαβάσει ή αν δεν το ξέρετε να σας ενημερώσουμε εμείς τώρα, απόβαση αυτή τη βδομάδα στην Πελοπόννησο για τους γαλάζιους, μπαράζ περιοδιών και αναμονή για τις κινήσεις Σαμαρά. Στη μάχη της Πελοποννήσου ρίχνονται κορυφαίοι υπουργοί αλλά και γνωστά ονόματα της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρεθούν και στην Τρίπολη αρκετοί και αύριο και μεθαύριο. Και μάλιστα την Πέμπτη υπάρχει και η Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κομματικών στελεχών, που θα γίνει στην Τρίπολη. Δεν ξέρω, θα γίνει στην Ακαδημία, στη ΣΑΕΚ που λέμε, δηλαδή βλέπε η ΕΚ. Θα δούμε, θα μάθουμε, θα σας πούμε. Φυσικά, μπορεί να κάνουν απόβαση οι γαλάζιοι, που λέει, όπως λένε τα αθηναϊκά μιμιές στην Πελοπόννησο, αλλά υπάρχουν και πολύ πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά γεγονότα, γιατί φίλες και φίλοι, η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει. Και το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο και οι Κολλήνες θα πάρουν φωτιά. Ο Αρκαδί 93,8 θα είναι εκεί, μεταφέροντά σας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Τρίπολης. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Σου ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Τρίπολης, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στον ομό Αρκαδίας. Διεύθυνση 4 χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, στην Τρίπολη.

Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και ειδικές διαδρομές, όπως γνωρίζετε, στο Eco Rally Ακρόπολης, επειδή όμως οι απαιτήσεις στο βουνό είναι μεγάλες. Ο Arcadia 93,8 σου θυμίζει ότι η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν. Μαζί μας στη μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η ειδική της πόλης μας. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, το ιδιωτικό κταίο Αρσένης, τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης, Ναυπλίου 110 Τρίπολη. Και για απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκης, Ναυπλίου 15 Τρίπολη. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας σωστά και φύγαμε για Μέναλο και Κολίνες.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
8: Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής ζωντανής εκπομπής ASCC απ' έξω από τον Αρκαδία 938 φυσικά, με τον Γιώργο Λιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ηχών. Ερχόμαστε στην τοπική επικαιρότητα, θα φτάσουμε και στην περιφέρεια και στο χθεσινό περιφερειακό. Λακωνικός τύπος. Μείον 4 σχολεία μετράει η Λακωνία, καταργούνται άμεσα 3 δημοτικά και έναν νηπιαγωγείο. Προδιαγεγραμμένος ο επίσημος θάνατος σε εισαγωγικά μονάδων σε Μάνη και Ευρώτα. Σε άλλη πιθανή κατάργηση, φώναξε παρούσα η αυτοδίκηση για τη διάσωση του Ινστιτούτου Ερευνών Βυζαντινού Πολιτισμού. Ελευθερία της Καλαμάτας. Δυσαρέσκεια του Δημάρχου Καλαμάτας, του κ. Βασιλόπουλου, για την αργοπορία του Υπουργείου, καθυστερούν τα έργα στο δημοτικό στάδιο, το οποίο πρέπει να είναι έτοιμο για να παίξει η Καλαμάτα στη Super League, στοίχημα Super League, έτσι. Δεν βλέπουν την Καλαμάτα να παίζει αλλού.

και σε τροχιά εξυγχρονισμού του αεροδρόμου Καλαμάτας έπεσαν υπογραφές, γνωστό από χτες, για την 4 κονταετή ή για την παραχώρηση του στη Fraport για 40 χρόνια. Αυτό είναι επένδυση. Επίκειται η μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία του αεροδρομίου, λέει το Θέρος Μεσσηνίας. Υποσχέθηκαν απογείωση της ανάπτυξής του. Είναι και συμβατική τους υποχρέωση, βέβαια, σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης. Αυτό είναι το θέμα εδώ. Να δίνεις κάτι, να παραχωρείς κάτι, αλλά να αναβαθμίζεται αυτό, να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, να αναβαθμίζεται ως υποδομή με την προοπτική σε 40 χρόνια να αποδοθεί πίσω στο δημόσιο ή να δοθεί αλλού ή να παραταθεί η παραχώρηση. Δεν έχει σημασία. Αλλά το σημαντικό είναι να αναβαθμίζεται κάτι. Αυτό είναι παραγωγική επένδυση. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο arcadianet38.gr. Ανακοίνωση είχαμε σήμερα στα social media από τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώστα Βλάση. Κατασκευή τετραθέσου ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νηπιαγωγείου στην Τρίπολη μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Για το ίδιο πράγμα μίλησε πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Κώστας Τζιούμης. 8 έργα σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη και Δημητσάνα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Πτωχός. Τα σημαντικά και χρήσιμα: Περιφερειακός Τρίπολης, η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Τρίπολης, αν και φόσον, και το νέο διοικητήριο της Περιφέρειας στην Τρίπολη. Παράκαμψη Δημητσάνας, για να μην είναι πλέον, να μην υπάρχει ένας δρόμος Στεμνίτσα Δημητσάνα που λέμε και να μην χωράει δύο αυτοκίνητα. Και άμα περάσει και λεωφορείο, τέλος. Παράκαμψη Δημητσάνας. Μακάρι να γίνει αυτό. Το ότι εντάχθηκαν βέβαια τα έργα δεν σημαίνει ότι φτιάχτηκαν κιόλας, έτσι. Γιατί όταν λέει ο κύριος Περιφερειάρχης σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται 8 σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατομμυρίων ευρώ μετά την ένταξή τους στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 63,8 εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα έργα που αναφέρονται εδώ, δεν φτάνουν, για τις μελέτες φτάνουν. Προσέξτε τώρα, 63 εκατομμύρια ευρώ, 64 εγώ σας λέω, 65. Άντε βάζουμε και ένα εκατομμύριο πάνω. Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης. Σύμφωνα με αναφορά του κυρίου Τζιούμη, του Δημάρχου Τρίπολης πρόσφατη, η ολοκλήρωση, μόνο η κατασκευή θέλει 300.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ωραία. Και πολύ λίγα τα βρήκε. Γιατί θα υπάρξουν και απαλωτριώσεις, θα υπάρξουν διάφορα. Θα υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία, έτσι. Δεν θα είναι κάτι που θα γίνει αύριο. Όταν λέμε αύριο, εννοούμε και σε 5 χρόνια. Θέλει παραπάνω. Δημιουργία γεωργικής σχολής. Πού? Γιατί έτσι αναφέρεται. Δημιουργία γεωργικής σχολής. Κάπου. Κάπου στην Αρκαδία. Κάπου. Ωραία. Γεωργική σχολή. Γεωργική σχολή έχουμε ήδη, βέβαια. Τέλος πάντων. Κόμβος Βιπέ Μελιγαλά. Στη Μεσσηνία. Μεσσηνία, όρια Μεσσηνίας Αρκαδίας, είναι στη Μεγαλόπολη, ας πούμε. Εντάξει. Κεντρικό διοικητήριο Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πού? Εκεί που είχε πει ο κύριος Νίκας. Αλλού. Πού? Ψηφιοποίηση αρχείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εντάξει, αυτά γίνονται. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Των αρχείων δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται. Αυτά οκ. Okay. Για τα υπόλοιπα, όπως και για τη δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού, εντάξει, συμπερίληψη, πολύ σωστό είναι και αυτό. Για τα υπόλοιπα, δεν νομίζουμε θα φτάσουν αυτά τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, ξέροντας και πώς γίνονται τα δημόσια έργα βέβαια, μένουμε στον περιφερειακό δρόμο που είναι ένα ιστορικό αίτημα της Τρίπολης. Τώρα όσον αφορά το διοικητήριο της περιφέρειας,
Τα έχουμε, έχουμε ακούσει πολλά για το διοικητήριο. Είχε κάνει και ο κύριος Νίκας ένα σχεδιασμό. Δεν ξέρουμε τώρα αυτός ισχύει, δεν ισχύει. Απορρίφθηκε, όπως απορρίφθηκε και η υποψηφιότητα του κυρίου Νίκα. Θα δούμε. Λοιπόν, Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία στην Τρίπολη την Πέμπτη. Όπως είπαμε, κάνουν απόβαση στην Πελοπόννησο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εμφανέστατα γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά επίσης επειδή φημολογείται όλο και πιο έντονα ότι θα γίνει κόμμα Σαμαρά και μάλιστα έχουν προχωρήσει τώρα και στην κατάρτιση ψηφοδελτίων. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, προσπαθεί να το γυρίσει λίγο αυτό η Νέα Δημοκρατία. Να το αποτρέψει, να το αποδυναμώσει θα λέγαμε. Ωστόσο, αυτό που έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να πάμε στο διατάφτα, ήταν χαρακτηριστικό μιας ιστορικής πορείας τόσο της περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί δεν είναι τώρα, όσο και της Νομαρχίας Αρκάδιας βέβαια παλαιότερα, και του Δήμου Χορτινίας. Ένα βασικό αίτημα της περιοχής, το οποίο όχι μόνο δεν έχει ικανοποιηθεί, αλλά ούτε και πρόκειται κατά την άποψή μας να ικανοποιηθεί. Και όταν λέμε κατά την άποψή μας, την ίδια άποψη έχουν εκφράσει κατά καιρούς και αιρετοί άρχοντες, σε εισαγωγικά ή χωρίς. Όπως μεταξύ άλλων και ο κύριος Δήμαρχος Χορτινίας, ο κύριος Κούλης. Ο ίδιος το έχει πει σε παλαιότερη συνεδρία, πολύ παλαιότερη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, επί Περιφερειακής Αρχής του κυρίου Τατούλη, όχι του κυρίου Νίκα, αλλά και νωρίτερα και παλαιότερα είχε υποθεί ότι δεν πρόκειται να γίνει παράκαμψη Λαγκαδίων. Το να γίνει κάποια εναλλακτική παράκαμψη, στυλ παράκαμψη Δημητσάνας, πολύ πιο μικρής έκτασης, μικρότερου προϋπολογισμού και μικρότερου παρεμβάσεων προφανώς, είναι ένα θέμα που εξετάζεται, θα πρέπει να πούμε, αλλά ούτε γι' αυτό θα πρέπει να τρέφουν οι Γορτίνοι μεγάλη αισιοδοξία. Και από την άλλη, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, ή μάλλον να είστε ειλικρινείς αγαπητοί Γορτίνοι με τον εαυτό σας, γιατί και εμείς Γορτίνοι είμαστε κατά το ίμιση, αλλά δεν μένουμε στη Γορτινία. Δεν μένουμε στη Γορτινία, δεν έχουμε επιχείρηση στη Γορτινία, δεν πάνε τα παιδιά μας, δεν πήγαν τα παιδιά μας στη Γορτινία σχολείο. Αλήθεια, αυτοί που έχετε τώρα εκλέξει μένουν στη Γορτινία, επισκέπτονται τη Γορτινία πέρα από τις εκδηλώσεις εθνοπατριωτικού χαρακτήρα, να τιμήσουμε την τάδε μάχη, να τιμήσουμε τους τάδε εκτελεσμένους, να τιμήσουμε. Έρχονται στη Γορτινία ή έρχονται για καφέ και φεύγουν? Πώς την έχουν δει? Πώς την έχετε δει μάλλον εσείς που τους ψηφίζετε, αυτούς που ψηφίζετε? Έχουν επαφή μαζί σας ή τους βλέπετε από εκδήλωση σε εκδήλωση και στην πραγματικότητα και αυτοί δεν έχουν καμία ιδέα για το πώς περνάτε εσείς που η καθημερινότητά σας εκτιλήσετε στη Γορτινία και άρα είσαστε και αμέσως θυγόμενοι όταν υπάρχει ένα κλείσιμο δρόμο. Και μην πείτε τώρα, αγαπητοί ακροτές, ότι αυτό είναι λαϊκισμός, γιατί έτσι λύνονται τα προβλήματα όταν κάποιος τα βιώνει στο πετσί του, σε εισαγωγικά. Εδώ φτάσαμε εχθές και φαντάζομαι γι' αυτό ανακοίνωσε ο κύριος Καντζός ότι θα δώσει και συνέντευξη τύπου αύριο στις 11 το μεσημέρι στο γραφείο του. Το οποίο δεν το συνηθίζει. Όχι απλώς δεν το συνηθίζει, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερη φορά που το κάνει. Και είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ήταν και στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του κ. Νίκα, είναι και με τον κύριο Πτωχό. Και πρέπει να έχει δώσει δύο συνεντεύξεις, τρεις. Ο ίδιος εννοούμε. Όχι μαζί με άλλους, ο ίδιος. Γιατί δίνει αύριο συνέντευξη? Γιατί μέσα σε αυτή τη συγκυρία, με έτοιμο το κόμμα Σαμαρά, με τέτοια στελέχη, με υπουργούς να αλώνουν, να περιδιαβαίνουν, να το πούμε πιο ήπια, αυτή τη βδομάδα την Πελοπόννησο, με αυτά που είπε χθες ο κύριος Καντζός και υπονόησε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δημιούργησε ένα πρόβλημα οπωσδήποτε. Διότι φωτογράφησε, δεν τον ανέφερε, φωτογράφησε τον υφυπουργό.

ότι θα πει ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον βουλευτή Αρκαδίας και υφυπουργό παιδείας της κυβέρνησης, ότι είναι συνεργάτες, ότι είναι φίλοι, ότι είναι δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι λέμε εμείς τώρα, θα δούμε αύριο. Επίσης, επειδή δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά εχθές η Περιφερειακή Αρχή, πλην του κυρίου Πτωχού βέβαια, κυρίως ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έκανε και επίθεση στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει, είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι διαπεριφερειακός δρόμος η παράκαμψη Λαγκαδίων, όντως είναι και στη δυτική, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και άρα είναι θέμα της κυβέρνησης. Τι να κάνουμε εμείς δηλαδή? Μπορούμε λέει να κάνουμε παρεμβάσεις, μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή την απομάκρυνση των βράχων και την κάπως βελτίωση των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης των κατολισθήσεων. Αυτό μπορεί να το κάνει και το κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αν το κάνει έγκαιρα ή αν το κάνει όσο θα έπρεπε, με την ίδια αποτελεσματικότητα, με την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε, είναι ένα άλλο θέμα. Σύμφωνα με παρευρισκόμενους δεν το έκανε. Οπωσδήποτε όμως υπήρξε αυτή η πολιτική αντιμετώπιση του θέματος από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Πάρα πολλές αναφορές στην κυβέρνηση με αρνητικό τρόπο. Γιατί βέβαια είχαν προηγηθεί και τοποθετήσεις των επικεφαλής ομοσπονδιών και ενώσεων, ομοσπονδίας και ένωσης καλύτερα, οι οποίοι κανονικά τα έβαλαν με συγκεκριμένους υπουργούς της κυβέρνησης, λέγοντας ότι πηγαίνουν στα γραφεία τους και τους στέλνουν από εδώ και από εκεί. Και τους λένε, εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα, πηγαίνετε στην περιφέρεια. Οπότε και η περιφέρεια τώρα τι λέει, εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα, πηγαίνετε στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο. Και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Μπένος, ο κύριος Αγγελακόπουλος, ακόμα και ο Δήμαρχος Γκορτινίας, παρότι αυτός ο κύριος Κούλης δεν το κάνει και με μεγάλη ζέση, περισσότερο τυπικά το κάνει, αισθάνονται ότι τους κοροϊδεύουν, ότι τους δουλεύουν. Να μου πείτε, γιατί παλαιότερα τι γινόταν? Παλαιότερα δεν υπήρχε και τόσο μεγάλο πρόβλημα, δεν πέφτανε και πολύ τα βράχια, δεν ήταν και τόσο κακός ο χειμώνας, γιατί ο κύριος Μανδρώνης, ο αγαπητός κύριος Μανδρώνης, αυτό βρήκε να πει, ότι περάσαμε πολύ δύσκολο χειμώνα. Πάντα δηλαδή, πάντα, έχουμε βαρεθεί πλέον. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι οι καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο σε αυτά τα ζητήματα. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Αλλά δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια ότι ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα φταίει το βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος. Από την Επανάσταση και μετά. Μετά φταίνε οι καιρικές συνθήκες. Και μετά φταίει η κακιά η ώρα. Φταίει το κρασί που είναι παλιό. Φταίει το χαβιάρι που είναι μαύρο, που έλεγε ο Χαρικλή. Δηλαδή δεν μπορούμε όλη την ώρα να μην αναγνωρίζει κανένας ότι κάτι δεν έκανε. Ή κάτι έκανε λάθος. Και να πει, τι ωραιότερο, συγγνώμη κύριε, θα βελτιωθώ την επόμενη φορά. Άμα ακούγαμε εμείς κάποιον να πει αυτό το πράγμα, εμείς θα τον ψηφίζαμε με τα χέρια και με τα πόδια. Γιατί τουλάχιστον θα έδειχνε ότι έχει μια επίγνωση της πραγματικότητας. Το να ακούμε συνέχεια ότι φταίνει οι άλλοι, συνέχεια όμως και από την κυβέρνηση, τι λέει ο κ. Μητσοτάκης κάθε φορά? Φταίει η διεθνής κατάσταση. Φταίει μια χώρα της Ένωσης, αν είναι ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο ζήτημα. Φταίει η αντιπολίτευση που δεν υπάρχει. Τώρα πώς μπορεί να φταίει η αντιπολίτευση που δεν υπάρχει, που δεν υπήρχε έστω, γιατί τώρα έχουμε εξελίξεις και εκεί, όπως είναι γνωστό, δεν ξέρουμε. Πώς μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να μην κάνει τίποτα και να φταίει κιόλας? Είχαν φτάσει στο σημείο να γράφουν κάποιοι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση κάνει κακό στην κυβέρνηση, γιατί δεν έχει κάποιον να την συναγωνιστεί, δεν έχει κάποιον να την ξυπνάει και κοιμάται. Βέβαια, εν προκειμένου, η Νέα Δημοκρατία που έφτασε εσίως στα 44 άτομα υπόδικα στελέχη, έτσι. Είτε υπόδικοι, είτε φερόμενοι φέρεται να εμπλέκονται σε σκάνδαλα. 44 άτομα. Αυτό πια δεν είναι κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό θα πρέπει να φτιαχτεί ειδική πτέρυγα. Ξέρετε πού. Και αυτά ακούει και ο κόσμος και εκνευρίζεται και ξεπερνάει κάτι φορές και τα όρια, θα λέγαμε, να πούμε της ευπρέπειας, να πούμε της ευγένειας, πώς να το πούμε. Τα ξεπερνάει.

Τώρα, γιατί τα ξεπερνάει και πώς τα ξεπερνάει και ποιοι τα ξεπερνάνε, γιατί τίποτα δεν είναι, ή μάλλον πολλές φορές αυτές οι κινήσεις και αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι και αυθόρμητες, έχουν κάποια λογική από πίσω τους. Και εννοώ νοήτο. Όταν λοιπόν ο κόσμος ακούει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, συνέχεια, και αντιλαμβάνεται, είτε συνειδητός είτε ασυνειδητός, ότι το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους ανθρώπους, όχι όλους, κάποιους ανθρώπους, την πλειοψηφία των όσων ασχολούνται με την πολιτική, το μόνο που τους απασχολεί είναι πώς θα μείνουν οι ίδιοι αλόβητοι, πώς θα βγάλουν, που λέει ο λαός, την ουρά τους απ' έξω, και πώς θα μεταθέσουν τις ευθύνες αλλού, τότε πραγματικά και ο κόσμος στην αρχή απορεί, αλλά όσο περνάει ο καιρός και εφόσον δυσκολεύεται και ο ίδιος όλο και περισσότερο όσον αφορά την καθημερινότητά του, αρχίζει και εκνευρίζεται κιόλας. Γιατί δεν γίνεται, αγαπητοί ακροατές, κάποιος να εκλέγεται και μετά να συμπεριφέρεται σαν να μην τον ενδιαφέρει τίποτα. Είναι δηλαδή να έχουμε μια κατάσταση, να πάρουμε πάλι το παράδειγμα από το υπάρχει και φιλότιμο, διότι δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση στην Ελλάδα επί της ουσίας ακόμα. Είναι ο μονόλογος ή αν θέλετε το διαλογικό κομμάτι εκεί μεταξύ δύο υπουργών, που ένας έχει παραιτηθεί και του λέει ο άλλος γιατί παραιτήθηκες, δεν μπορώ να καταλάβω. Και λέει αυτός, γιατί δεν μπορούμε, βρε Κώστα νομίζω το λέγανε τον άλλον υπουργό, δεν μπορούμε ρε Κώστα να διοικούμε αυτή τη χώρα από τον μπαρ της Μεγάλης Βρετανίας και από τα γραφεία, από τις γραφιάρες, έλεγε, τις γραφιάρες των Υπουργείων. Δηλαδή τι σοϊ πολιτικοί είμαστε εμείς, του λέει. Κάνουμε τα πάντα για να βγούμε και άμα βγούμε τους γράφουμε όλους τα παλιά μας τα παπούτσια. Δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, αυτό αισθάνονται, αυτό εισπράττουν οι περισσότεροι πολίτες από τους αιρετούς αυτή τη στιγμή. Και όσο βλέπουν βέβαια τόσες περιπτώσεις σκανδάλων να βγαίνουν στην επιφάνεια, τόσα χρήματα να ακούνε να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, να γίνεται κατάχρηση, διασπάθηση κλπ. Και αυτό επιτείνει τον εκνευρισμό τους, όπως καταλαβαίνετε, με συγχωρείτε, όταν την ίδια στιγμή αυτοί υποχρεώνονται να κλείσουν ένα καφέ ή ένα εστιατόριο επειδή ο δρόμος δεν περνάει για να πάει κάποιος εκεί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι υπεραπλούστευση εν μέρη, αλλά αυτό βιώνουν οι άνθρωποι στη Γορτινία και αλλού στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Γορτινία. Που να δείτε τι γίνεται στην Αττική. Για άλλους λόγους. Και με άλλο τρόπο. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν μπορείς όλους αυτούς να τους ελέγξεις. Δεν μπορείς όλους αυτούς να τους ικανοποιείς με ψευτοεπιδόματα, στα οποία κάνεις και παρακράτηση κιόλας, γιατί έχεις και θράσος. Όπως το επίδομα τώρα που δόθηκε για τα τέκνα. Έγινε παρακράτηση. Το κράτος έδωσε επίδομα και παρακράτησε από το επίδομα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, εμείς κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Εδώ είπαμε αρκετά νομίζω και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Arcadia Sports Show με τη Μένια Λί και τον Χρήστο Καρνέζη. Όπου θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα, όχι μόνο για το Μουντιάλ και άλλες εξελίξεις στον χώρο του παγκόσμιου εθνικού και τοπικού αθλητισμού, αλλά φυσικά και για την αποκλειστική μετάδοση του Arcadia 93,8. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, Echo Rally Acropolis 2026, για πρώτη φορά στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια. Και για να πούμε και κάτι τελευταίο, έτσι να χαριτολογήσουμε, επαναλαμβάνουμε, σάτυρα κάνουμε, ελπίζουμε να μην πέσει κανένας βράχος και κλείσει το δρόμο των ειδικών διαδρομών. Έτσι, μετά να δω τι θα πείτε. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Θα λέμε αύριο πάλι Τετάρτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Την ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του έργου κατασκευής τετραθέσιου ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νηπιαγωγείου στην Τρίπολη ανακοίνωσε σήμερα ο Κώστας Βλάσης. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται 8 σημαντικά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την ένταξή τους στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του αναπτυξιακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Μπαράζ επισκέψεων υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα στην Πελοπόννησο, την Πέμπτη στην Τρίπολη, Χατζηδάκης Κυρανάκης. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί στην πόλη μας η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης για κομματικά στελέχη. Ξεκίνησε σήμερα η κοινή πρωτοβουλία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας για τη διεξαγωγή δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας και τεστ Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Μεγαλόπολης. Σήμερα το πρωί, στη συνδετήρια οδό αρχαιολογικών χώρων Επιδαύρου Λιγουριού, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 49χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου, τα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου. Θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική σύμφωνα με ανακοίνωση.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ έκλεισε τον 24χρονο αριστερό μπακ Άλεξ Μέντες που έμεινε ελεύθερος από την Ντουνάις Καστρέντα. Δεύτερος στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League, στη χρησιμοποίηση των παικτών από την Ακαδημία του, ο Αστέρας Άκτορ. Η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και τις Κολίνες το Σάββατο 27 Ιουνίου. Διαβάστε αναλυτικά στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους και κατά διαστήματα βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
9: Α, δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
10: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
9: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Θα πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Εφτάσε!
14: Η Χέλαστρον
11: Συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: much as we can.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της stichiman.gr. Στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων όπως πάντα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου είμαστε μαζί σας, θα είμαστε μέχρι και τις 3 για να δούμε μαζί όλη την αθλητική δισογραφία της ημέρας. Κοντά μας και η stichiman.gr με πλούσιο κουπόνι και σήμερα. Μην ξεχνάτε, η Stichiman είναι ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Το σημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει πάρα πολλές ειδήσεις, τόσο από τον χώρο του ποδοσφαίρου και φυσικά τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Φυσικά το Μουντιάλ που μας κάνει συντροφιά όσο είναι εφικτό τις ώρες που γίνονται τα παιχνίδια. Μέση χθες έγραψε ακόμη μία φορά ιστορία, πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού και θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μην ξεχνάτε, δύο μέρες μένουν για το ράλι, το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Σε δύο μέρες θα δοθεί η εκκίνηση, ενώ το Σάββατο το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει και στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια. Μετά από 40 χρόνια λοιπόν επιστρέφει και πάλι στην περιοχή μας το Eco Rally Ακρόπολης και εμείς το Σάββατο θα είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά, λεπτό προς λεπτό θα σας μεταδίδουμε κάθε στροφή, κάθε ταχύτητα, τους χρόνους τα πάντα αποκλειστικά στην Αρκαδία μέσα από τον Αρκαδία 938. Η Αρκαδία λοιπόν γίνεται και πάλι το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου τα θρυλικά περάσματα σε Μέναλο και Κολίνες ξυπνούν και ο Αρκαδία 93,8 σας μεταφέρει ζωντανά κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στροφή και κάθε χρόνο του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συνοδοιπόρος και μεγάλος χορηγός σε αυτή την κορυφαία ραδιοφωνική κάλυψη είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί στο τιμόνι της ζωής και της καθημερινότητάς μας θέλουμε πάντα τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες επιλογές. Car Option Tripolis, η δύναμη που οδηγεί τις εξελίξεις και στηρίζει τις μεγάλες στιγμές του τόπου μας. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota, στο νομό Αρκαδίας. Διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, στην Τρίπολη.

το Eco Rally Ακρόπολης έφτασε. Όπως είπαμε, το Σάββατο 27 Ιουνίου η αδρεναλίνη χτυπά κόκκινο και πάλι στην Αρκαδία. Έτσι λοιπόν συντονιστείτε στον Αρκαδία 93,8 για τη μεγάλη ζωντανή μετάδοση από το Μέναλο και τις Κολίνες Αρκαδίας. Μαζί μας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης βρίσκονται οι κορυφαίοι επαγγελματίες της πόλης μας που φροντίζουν για την ασφάλεια του δικού σας αυτοκινήτου. Για σίγουρο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, το ιδιωτικό κτέο Αρσένης, διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για να βρίσκεται πάντα το σωστό και ποιοτικό εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης με διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη και για εγγυημένη πρόσφυση και κράτημα σε κάθε διαδρομή, τα ελαστικά Ζαφυράκης που θα τα βρείτε στη διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Απολαύστε το υπερθέαμα του Eco Rally Ακρόπολης έχοντας πάντα δίπλα σας τους ειδικούς της Αρκαδίας.

Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι όλη την εβδομάδα εδώ στον Αρκαδία 938 για να δούμε μαζί λεπτό προς λεπτό το Σάββατο τις ειδικές διαδρομές που περνούν και πάλι στην Αρκαδία. Κολίνες και Μέναλο λοιπόν το Σάββατο που μας έρχεται 27 Ιουνίου. Μένετε συντονισμένοι πάντα στην συχνότητά μας, γιατί μέχρι και το Σάββατο θα σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα βρεθείτε εσείς στις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας, αλλά και πώς θα είστε ασφαλείς σε αυτές. Είναι κάτι που θα δούμε και στην συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να αλλάξουμε για λίγο κλίμα και πάμε στον Αστέρα Actor.

Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική χρονιά και έχουμε και μια νέα συμφωνία με ποδοσφαιριστή. Η ομάδα της πόλης μας εντάσσει στο δυναμικό της τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Άλεξ Μέντες είναι 24χρονος Ισπανός μπακ, αποτελούσε ένα από τους βασικούς στόχους του Αστέρα Άκτορ στην συγκεκριμένη θέση και από χθες βρίσκεται στην Τρίπολη για να ολοκληρώσει φυσικά την μεταγραφή του στην ομάδα της Αρκαδίας. Ο Μέντες, ο Ισπανός 24χρονος μπακ, την τελευταία χρονιά είχε σταθερή παρουσία στην πρώτη κατηγορία της Σλοβακίας.

Έχει ύψος 1,82 και βασικό του στοιχείο είναι η ταχύτητα. Αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Ντουνάισκα Στρέντα, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Συνολικά στην καριέρα του έχει καταγράψει 171 παιχνίδια, 2 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και σε αγώνες του Conference League. Την φετινή σεζόν μέτρησε 2.150 αγωνιστικά λεπτά και ήταν βασικός και αναντικατάστατος της ομάδας που διεκδίκησε τον τίτλο. And it sounds just like a song. I want more berries. And it's... Έχει πολλά να δώσει, όπως όλα δείχνουν στον Αστέρα. Είναι ένας έμπειρος παίκτης, ένα μοντέρνο αριστερό μπακ, όπως συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε πλέον τους αμυντικούς. Κύριο χαρακτηριστικό του, όπως αναφέραμε, είναι η ταχύτητα, αλλά και η τεχνική που έχει. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις τόσο στο αμυντικό κομμάτι του Αστέρα Άκτορ, αλλά όσο και στο επιθετικό κομμάτι μέσα στο παιχνίδι.

Ο Άλεξ Μέντες ξεχωρίζει για την ικανότητά του στην κυκλοφορία της μπάλας και στη δημιουργία παιχνιδιού από την άμυνα, ενώ είναι ιδιαίτερα δραστήριος και στο επιθετικό κομμάτι.

Παράλληλα έχει και καλές σέντρες και δεν διστάζει να επιχειρεί σούτ από τη μέση απόσταση με το αριστερό του πόδι. Αμυντικά συχνά βγαίνει ψηλά για να πιέσει και να κλέψει μπάλες, επιλογή που εμπεριέχει ρίσκο αλλά αρκετές φορές αποδίδει. Είναι ένας δυνατός ποδοσφαιριστής στις μονομαχίες, ένας εναντίον ενός, εκεί είναι πολύ δυνατός και όπως καταλαβαίνετε έχει και το ύψος, είπαμε είναι 1,82 24χρονος Ισπανός και που αρκετές φορές, το ύψος τον βοηθάει αρκετά στο παιχνίδι, πάντα στον αέρα. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Σύμφωνα με το arcadiasports.gr και το athletico.gr αλλά και τον καλό συνάδελφό μας Κώστα Τόπα, το μόνο που μένει είναι να υπογράψει και να ανακοινωθεί και επίσημα από τον Αστέρα Actor. Είπαμε, βρίσκεται από χθες στην Τρίπολη φυσικά για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Αστέρα Actor.

Το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να φορέσει τα κίτρινο μπλε και να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή του Αστέρα Άκτορ, και μιλάμε για τον Γιάννη Μπουζούκη.

Ο 27χρονος πλέον Γιάννης Μπουζούκης φέρνει μαζί του πλούσια εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, τεχνική κατάρτιση και την ικανότητα φυσικά να προσφέρει λύσεις τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και ανασταλτικά. Ο Γιάννης Μπουζούκης ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία Αθλιόπολης της Πρέβεζας. Τον Αύγουστο του 2012 μετακόμισε στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, όπου εξελίχθηκε σταδιακά. Υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πράσινους τον Αύγουστο του 2016 και πραγματοποίησε επίσημο ντεμπούντο με την πρώτη ομάδα τον Οκτώβριο του 2017. Καθιερώθηκε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 18-19 όταν σημείωσε και το πρώτο του γκολ στην Super League στις 26 Αυγούστου το 2018 σε ένα παιχνίδι νικηφόρο για την ομάδα του εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ξάνθη με 1-0. Συνολικά λοιπόν με τους Πράσινους έχει καταγράψει 88 συμμετοχές, 6 γκολ και 5 assist, ενώ έχει περισσότερα από 5.000 λεπτά αγωνιστικής παρουσίας. Όπως καταλαβαίνετε, αποδεικνύει την ικανότητά του να προσφέρει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην τελική προσπάθεια. Στη συνέχεια το 22 μετακόμισε στην Κρήτη και στον Όφη, όπου πραγματοποίησε 18 εμφανίσεις. Έναν χρόνο μετά πήρε μεταγραφή για τον Πανετολικό, που έγινε βασικός τέλεχος της ομάδας στο Αγρίνιο. Με την ομάδα λοιπόν του Αγρινίου συμπλήρωσε 58 συμμετοχές πετυχαίνοντας 4 γκολ και 1 assist και μετά το 25 εντάχθηκε στον Βόλο, όπου τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 30 συμμετοχές δείχνοντας σταθερότητα και φυσικά και την ωριμότητα που έχει πλέον στο παιχνίδι του. Με αυτή την προσθήκη ο Αστέρας θα αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και τις απαιτήσεις που έχει το πρωτάθλημα της χώρας μας και φυσικά να προσφέρει και άμεσες λύσεις. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Actor φαίνεται να στοχεύουν πλέον σε έμπειρους και αξιόπιστους ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν την ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα και να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους την αγωνιστική σεζόν που έρχεται.

Το έχουμε πει, ο Αστέρας θα έχει άλλους στόχους την επόμενη σεζόν, αφήνει την περασμένη σεζόν και πλέον θα θέσει τον πύχη ψηλά, ψηλότερες θέσεις στην βαθμολογία και ήδη βλέπουμε και από τις μεταγραφικές κινήσεις που σχεδιάζει η ομάδα ότι το ελληνικό στοιχείο αλλά και οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα είναι από τα βασικά στοιχεία που θα διαθέτει η ομάδα την επόμενη σεζόν. Μάλιστα το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν ότι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου, ο Σάββας Τσαμπούρης, εκτός από ένας αγαπητός ποδοσφαιριστής εδώ στην πόλη μας, καθώς είχε φορέσει και τη φανέλα του Αστέρα, όπως οι περισσότεροι θυμάστε, είναι και στον ρόλο που είχε στον Όφι, ένας από τους, από τα βασικά στοιχεία που είχε θέσει και φυσικά πραγματοποίησε με την ομάδα της Κρήτης, ήταν να γίνεται αξιοποίηση ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες, να υπάρχει αρκετά το ελληνικό στοιχείο, αλλά και ο μέσος όρος ηλικίας να είναι πιο χαμηλός. Βέβαια ο Αστέρας ανέκαθεν είχε το στοιχείο ότι αξιοποιεί ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες του και κάτι που το δείχνει και την περσινή σεζόν, καθώς ήταν δεύτερος σε όλο το πρωτάθλημα σε χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες του.

Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τμήματα υποδομής των ΠΑΕ, με τον Αστέρα, όπως είπαμε, να πρωταγωνιστεί για ακόμη μία φορά. Το γεγονός ότι το 35% των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα τη Στοίχημαν Super League τη σεζόν που πέρασε προέρχονται από πρωταθλήματα υποδομής της διοργανώτριας αρχής αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την σημασία της επένδυσης στο ελληνικό ταλέντο. Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο Αστέρας επιβεβαιώνει την διαχρονική του φιλοσοφία, αποτελώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ομάδας που δίνει φυσικά ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών. Η ομάδα της πόλης μας ήταν στις περιπτώσεις όπου η αξιοποίηση των ακαδημιών αποτελεί βασικό πυλώνα του αγωνιστικού μοντέλου της ομάδας, με σημαντικό ποσοστό παικτών στο ρόστερ τους να έχουν περάσει από τα πρωταθλήματα υποδομής στη Super League, και ο Αστέρας δείχνει έμπρακτα εμπιστοσύνη στο εγχώριο ποδοσφαιρικό προϊόν. Μεταξύ των 14 συλλόγων του πρωταθλήματος, ο Αστέρας είναι η δεύτερη ομάδα πίσω από τον Όφη, που έχει χρησιμοποιήσει τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα, με τον αριθμό τους να ανέρχεται στους 16 από τους 35 που βρίσκονται στο ρόστερ του. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 45,1%, όπως βλέπουμε και από τους αριθμούς της διοργανώτριας αρχής. Ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο του πρωταθλήματος που είναι στα 35%, αλλά φυσικά αποτυπώνει και την συνέπεια της φιλοσοφίας που έχει ο Αστέρας όλα αυτά τα χρόνια για τις ακαδημίες του, όπως και για τα τμήματα υποδομής συνολικά, και είναι κάτι που θέλουμε να το δούμε και τα επόμενα χρόνια φυσικά στην ομάδα του Αστέρα Actor.

Εμείς σιγά σιγά πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Φυσικά στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με το Μουντιάλ και το Eco Rally Ακρόπολης. Μετράμε αντίστροφα, έρχεται το Eco Rally Ακρόπολης. Το Σάββατο επιστρέφει και στην Αρκαδία. Θα δώσουμε τις λεπτομέρειες αλλά και τις οδηγίες για τους θεατές. Μην ξεχνάτε, κοντά μας και η στοίχημαν.gr με πλούσιο κουπόνι και σήμερα.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Φουστράει ο παίκτης του Πανετολικού. Μακέντα! Μακέντα για Μπαρτόλο! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της στοίχημαν.gr. Μένια Λιλή στο μικρόφωνο και στο δεύτερο μέρος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος, όπως πάντα, στη ρύθμιση των ήχων. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε στον Αστέρα, φυσικά, στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος συνεχίζει τον σχεδιασμό του για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Έχει ανέβει ο πήχης στον Αστέρα και αναμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν για να απολαύσουμε έναν διαφορετικό Αστέρα από τον Αστέρα που έχουμε συνηθίσει.

Έχουμε πει ότι θα ασχοληθούμε και με το Eco Rally Ακρόπολης που έρχεται σε 2 μέρες η εκκίνησή του και ραντεβού εδώ στην Αρκαδία το Σάββατο 27 Ιουνίου. Μετά από 40 χρόνια επιστρέφει το ιστορικό Eco Rally Ακρόπολης ξανά στην περιοχή μας. Η αντίστροφη μέτρηση για το Eco Rally Ακρόπολης 2026, όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει και το Σάββατο 27 Ιουνίου το Μέναλο και οι Κολίνες θα πάρουν φωτιά. Ο Αρκαδί 93,8 θα είναι εκεί, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας έναν πανίσχυρο σύμμαχο. Μεγάλος χορηγός της κάλυψής μας για την Αρκαδία είναι η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί όταν μιλάμε για κορυφαίες επιλογές στο αυτοκίνητο, η Car Option οδηγεί τις εξελίξεις στην πόλη μας. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν τη ζωντανή μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς. Car Option Tripolis, επίσημος αντιπρόσωπος της Toyota στο νομό Αρκαδίας. Διεύθυνση 4ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης στην Τρίπολη.

Είπαμε το Σάββατο 27 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις ειδικές διαδρομές της Αρκαδίας για το Eco Rally Ακρόπολης. Επειδή όμως οι απαιτήσεις στο βουνό είναι μεγάλες, ο Αρκαδία 93,8 σου θυμίζει ότι η ασφάλεια του δικού σου αυτοκινήτου είναι το παν. Μαζί μας τη μεγάλη μετάδοση του αγώνα είναι η δική της πόλης μας. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο το ιδιωτικό κταίο Αρσένης, διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη μετά το γήπεδο του Αστέρα. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων iCar Κοστόγεννης Παναγιώτης, διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Και για απόλυτο κράτημα και σιγουριά σε κάθε στροφή, τα ελαστικά Ζαφυράκης, διεύθυνση Ναυπλίου 15 στην Τρίπολη. Προετοιμάστε το αυτοκίνητό σας σωστά και φύγαμε για Μέναλο και Κολίνες.

Οπότε η λύση είναι μία το Σαββατοκύριακο, Eco Rally Ακρόπολης. Σάββατο λοιπόν ραντεβού εδώ στον Αρκαδία 938 για την μετάδοση του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος, το Eco Rally Ακρόπολης 2022. Ενώ από το arcadiasports.gr μπορείτε να δείτε την ενημέρωση των διοργανωτών του Eco Rally Ακρόπολης για τη διαδρομή σε Μέναλο και Κολίνες. Να πούμε εμείς τα σημαντικά. Όχι κορδέλα, όχι θεατές. Βάσει των κανονισμών ασφαλείας της ΦΙΑ, οι περιοχές χωρίς κορδέλα ή προστατευτικό πλέγμα θεωρούνται απαγορευμένες. Παρακολουθήστε τον αγώνα μόνο από τις προβλεπόμενες θέσεις θεατών, οι οποίες επισημαίνονται διακριτά ή από υπερυψημένα ύψη. Βλέπετε στο arcadiasports.gr όλες τις λεπτομέρειες. Μπορείτε να κατεβάσετε και τον χάρτη και στις δύο ειδικές διαδρομές για να ξέρετε κι εσείς πότε θα κλείσει και η διαδρομή, πότε θα περάσει το πρώτο αυτοκίνητο, αλλά και πού θα μπορείτε να βρεθείτε και να σταθμεύσετε και να παρακολουθήσετε φυσικά το Eco Rally Ακρόπολης 2026, όπως είπαμε, μετά από 40 χρόνια επιστρέφει και πάλι στην Αρκαδία. Για μας που έχουμε ξαναδεί Eco Rally Ακρόπολης, αλλά δεν είχαμε την τύχη τότε να βρίσκεται στην Αρκαδία, είναι μια μοναδική εμπειρία και είμαι σίγουρη ότι όλοι οι φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν ήδη προετοιμαστεί και οργανωθεί για το Σάββατο στις Κολίνες και το Μέναλο.

Εκτός από ρυθμός Κοράλια Ακρόπολης, είμαστε και σε ρυθμός Μουντιάλ, ένα διαφορετικό Μουντιάλ κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι αυτό που μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Παρόλα αυτά, χθες ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο. Παρότι αστόχησε στο πέναλτι νωρίς κόντρα στην Αυστρία, λυτρώθηκε ανοίγοντας το σκορ στο 38 και ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Χάρη λοιπόν στο hat-trick στον πρώτο αγώνα κόντρα στην Αλγερία, ο Λιονέλ Μέση έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή. Μοιράζεται λοιπόν την πρώτη θέση με τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Και ωραίο γκολ έβαλε και ωραίο όμορφο τελείωμα είχε χθες ο Μέση κόντρα στους Αυστριακούς και του εξασφάλισε και την πρωτιά σε μια θέση στην αιωνιότητα. Αναμφισβήτητα, κατά την δικιά μου άποψη πάντα, είναι ο καλύτερος παίκτης της εποχής μας. Ήδη εδώ διαφωνούμε στο στούντιο με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, που είναι από τους δύο που είναι εν ενεργεία, λέει ότι ο καλύτερος είναι ο Ρονάλντο, για μένα είναι ο Μέση, και αυτό ο Γιώργο το δείχνει και η αριθμή και η ιστορία. Και αυτά έχουμε να πούμε λοιπόν για τον Μέση. Νωρίς είναι ακόμα, μέχρι την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα έχει ξεπεράσει και θα είναι μόνος του στην κορυφή. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο αναμετρήσεις. Να, ο Ρονάλντο, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8 το βράδυ και στις 11 η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα. Νωρίτερα η Γαλλία κέρδισε το Ιράκ νωρίτερα, στις 12 το πρωί. Τα ξημερώματα με 3-0. Επίσης σήμερα είχαμε Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 τα ξημερώματα με τελικό σκορ 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία στις 6 το πρωί με τελικό σκορ Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Εκτός λοιπόν από τα παιχνίδια Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στις 8 και Αγγλία-Γκάνα στις 11, ξημερώματα Τετάρτης στις 2 το πρωί Παναμάς-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Κονγκό, ενώ αύριο συνεχίζεται η δράση το βράδυ με τα παιχνίδια Βοσνία-Ερζεγοβίνη με το Κατάρ και Ελβετία-Καναδά στις 10 το βράδυ.

Διπλή ευκαιρία άσο χ στο 1-0-2, χ διπλό στο 5-90, άσο διπλό σε απόδοση 1-0-8. Over 3,5 goal στο 2-22, under 3,5 goal στο 1-67. Goal-goal σε απόδοση 2-45, no goal σε απόδοση 1-50.

Φυσικά από την stoichiman.gr δεν λείπουν και οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και πάμε να δούμε. Bet Builder με τελικό αποτέλεσμα άσος για την Πορτογαλία, over 2,5 goal και ένα σύν σούτ στην εστία από τον Νούνο Μέντες στο 5,64 από 4,70 μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoichiman.gr που σας προσφέρει και την εκπομπή που ακούτε. Πάμε και στην Αγγλία, Αγγλία-Γκάνα, με τον άσο για τους Άγγλους στο 1,21, το χ στο 6,10 και το διπλό σε απόδοση 15,50, over 2,5 goal στο 1,60, under 2,5 goal στο 2,37. Να δούμε και εδώ σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, over 2,5 κάρτες, over 2,5 goal και over 9,5 corner στο 8,04 από 6,70. Ακόμη ένα bet builder με 20% σούπερ ενισχυμένη απόδοση, ένα συν σούτ στην εστία από τον Bellingham, over 2,5 goal και δύο σούτ, κάναμε και το σαρδά μας, δύο σούτ στην εστία από τον Harry Kane στο 3,54 από 2,95. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από την stoichiman.gr, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Και παιχνίδια έχουμε να δούμε και σήμερα και σε normal ώρες, δεν έχουμε παράπονο σήμερα Τρίτη. Είναι όμως και κάτι παιχνίδια που θες να τα δεις, παίζει η Αργεντινή και παίζει στις 3 ώρα το βράδυ. Πώς θα το δεις αυτό το παιχνίδι? Δύσκολο, πρέπει να το επόμενο πρωί να έχεις πάρει ρεπό, να μην εργάζεσαι. Αυτά λοιπόν, είπαμε πολλά και σήμερα και αστέρα και σχεδιασμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν και κοράλι Ακρόπολης που πλησιάζει και θα το πω πολλές φορές ότι το Σάββατο θα δώσουμε ραντεβού ραδιοφωνικά στον Αρκαδία 938 και πρωί και απόγευμα, δύο περιοχές, Κολίνες και Μέναλο, διαδρομές ειδικές και στην Αρκαδία με ζωντανή μετάδοση πάντα από τον Αρκαδία 938. Μέχρι τότε εμείς τα λέμε ραδιοφωνικά και αύριο λίγο μετά τις 2 πάντα εδώ στον Αρκαδία 938 αλλά και μέσα από τα site μας arcadia938.gr και arcadiasports.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λιλή, κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 2. Καλό απόγευμα σε όλους, γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης με αφορμή την ένταξη του έργου κατασκευής νέου τετραθέσιου ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νηπιαγωγείου στην Τρίπολη, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται 8 σημαντικά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την ένταξή του στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ξεκίνησε σήμερα η κοινή πρωτοβουλία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας για την διεξαγωγή δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας και τεστ Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Μεγαλόπολης. Στην παράδοση εξοπλισμού προς το παράρτημα Τρίπολης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το παράρτημα Τρίπολης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, περισσότερα στο arkadia938.gr. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής, στα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου, θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθεί τετράωρη διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Τρίπολης. Δείτε περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Athletico.gr εντάσσει στο δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τμήματα υποδομής των ΠΑΕ με τον Αστέρα Άκτορ να πρωταγωνιστεί. Η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του Παγκόσμιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, Αρκαδία 93,8 σας μεταφέρει ζωντανά τα θρυλικά περάσματα σε μέναλο και κολίνες του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφελώδης καιρός στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
7: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης με αφορμή την ένταξη του έργου κατασκευής νέου τετραθέσιου ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νηπιαγωγείου στην Τρίπολη, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται 8 σημαντικά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την ένταξή του στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ξεκίνησε σήμερα η κοινή πρωτοβουλία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας για την διεξαγωγή δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας και τεστ Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Μεγαλόπολης. Στην παράδοση εξοπλισμού προς το παράρτημα Τρίπολης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το παράρτημα Τρίπολης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, περισσότερα στο arkadia938.gr. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής, στα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου, θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθεί τετράωρη διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Τρίπολης. Δείτε περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του athletico.gr εντάσσει στο δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τμήματα υποδομής των ΠΑΕ με τον Αστέρα Άκτορ να πρωταγωνιστεί. Η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του Παγκόσμιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, Αρκαδία 93,8 σας μεταφέρει ζωντανά τα αθλητικά περάσματα σε μέναλο και κολίνες του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφελώδης καιρός στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: θέλει κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
2: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις λάτες.
1: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

εμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισε, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα 1 λίτρου, μόνο 2,99. Life χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.

0: τον Γκαρθία είναι στο χώρο του κέντρου. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
7: Εφτάσε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης με αφορμή την ένταξη του έργου κατασκευής νέου τετραθέσιου ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νηπιαγωγείου στην Τρίπολη, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται 8 σημαντικά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την ένταξή του στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ξεκίνησε σήμερα η κοινή πρωτοβουλία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας για την διεξαγωγή δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας και τεστ Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Μεγαλόπολης. Στην παράδοση εξοπλισμού προς το παράρτημα Τρίπολης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το παράρτημα Τρίπολης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, περισσότερα στο arkadia938.gr. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής, στα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου, θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθεί τετράωρη διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Τρίπολης. Δείτε περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του athletico.gr εντάσσει στο δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τμήματα υποδομής των ΠΑΕ με τον Αστέρα Άκτορ να πρωταγωνιστεί. Η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του Παγκόσμιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, Αρκαδία 93,8 σας μεταφέρει ζωντανά τα αθλητικά περάσματα σε μέναλο και κολίνες του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφελώδης καιρός στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω ρε φίλε.
12: Το ξέρω αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μην χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Back, back, crash back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης με αφορμή την ένταξη του έργου κατασκευής νέου τετραθέσιου ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού νηπιαγωγείου στην Τρίπολη, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται 8 σημαντικά έργα για την περιφέρεια Πελοποννήσου μετά την ένταξή του στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ξεκίνησε σήμερα η κοινή πρωτοβουλία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας για την διεξαγωγή δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας και τεστ Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Μεγαλόπολης. Στην παράδοση εξοπλισμού προς το παράρτημα Τρίπολης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το παράρτημα Τρίπολης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, περισσότερα στο arcadia938.gr. Στις 8 το βράδυ της Παρασκευής, στα επίσημα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας Μπασιάκου, θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθεί τετράωρη διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Τρίπολης. Δείτε περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ συνεχίζει μεθοδικά τον σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του athletico.gr εντάσσει στο δυναμικό του τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε τμήματα υποδομής των ΠΑΕ με τον Αστέρα Άκτορ να πρωταγωνιστεί. Η Αρκαδία γίνεται ξανά το επίκεντρο του Παγκόσμιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, Αρκαδία 93,8 σας μεταφέρει ζωντανά τα θρυλικά περάσματα σε μέναλο και κολίνες του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Νεφελώδης καιρό στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: People have Repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
17: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
11: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
12: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Την 5η-25η Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλο να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Χανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και περιμένουν με από τον Αστέρα μας και Κουρμπέλι, είπα και Κουρμπέλι. Θέλει, ο λαός της Τρίπολης θέλει πίσω τον Κουρμπέλι για να μπορέσουμε να είμαστε κέντρο άμυνα, να είμαστε θωρακισμένοι έτσι όπως πρέπει και μετά από εκεί και πέρα κάντε ό,τι νομίζετε. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Έλληνας ιδιοπεδωτικός στην καλησπέρα μας από εδώ, από το παιδί της μουσικής, από Γιώργο Αναγνωστόπουλο στον ήχο και από μένα στο μικρόφωνο. Σήμερα 23 του μήνα του έρμου του Ιουνίου, Τρίτη, με ένα χαμούλι στους δρόμους, με πάρκινγκ 15 λεπτά γύρω-γύρω γύριζα από την πλατεία Κολοκοτρώνη, όχι ακριβώς γύρω-γύρω, στα γύρω τετράγωνα. Ούτε μια θεσούλα, ούτε μια θεσούλα στη μεταμόρφωση, παρκάρα πάλι. Τι να κάνεις, έτσι είναι τα πράγματα, εξυγχρονίζεται η πόλη, αλλά από την ανάποδη, από την κακή την άποψη. Γίνονται κάθε μέρα περισσότερα τα προβλήματα και του κυκλοφοριακού, αλλά και του να κινηθείς με τα πόδια, με το ποδήλατο, με το πατίνι, όλα αυτά. Εκτός πεζοδρόμων, πλην πεζοδρόμων, είμαστε λίγο τραγικοί και τα πεζοδρόμια που υπάρχουν στους λοιπούς δρόμους δεν είναι ούτε 40 εκατοστά. Δηλαδή, άντε τώρα, και άμα έχει παρκάρει και κανένα μηχανάκι, δεν περνάς από πουθενά και για κανένα λόγο. Θα μου πεις τι να γίνει, να την βομβαρδίσεις και να τη φτιάξεις από την αρχή. Θα ήταν μια λύση. Του να μπει σε μια διαδικασία άλλη σε σχέση με το πάρκινγκ, ποια θα ήταν η λύση, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Και από εκεί και πέρα να κάτσουμε και να σκεφτούμε ότι οι καθημερινές ανάγκες των χωριών γύρω-γύρω από την Τρίπολη είναι αυτές που κάνουν την πόλη φορτική τις ώρες της αιχμής, ιδιαίτερα από γεύματα εργασίμων ημερών, έτσι όπως γίνεται τώρα και για τον Ιούνιο και για το καλοκαίρι. 23 του μήνα πρέπει να έχετε ξεμείνει από λεφτά όπως έχω ξεμείνει και εγώ, όπως έχουμε ξεμείνει με όλοι μας. Μη μασάτε όμως, είναι μόνο μια εβδομάδα που πρέπει να περιμένετε για να ξεμείνετε μετά από 10 μέρες πάλι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό το κύκλο, αυτό το μαγκανοπήγαδο κάνει η ζωή και πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα. Είπε ο Πιερακάκης σήμερα ότι θα ισχύσουν οι ελαφρύνσεις όσον αφορά τις δόσεις του νόμου Κατσέλη για αυτούς που υπάκτηκαν στο νόμο Κατσέλη για τα κόκκινα δάνεια. Είπα και την προηγούμενη φορά, οι υπόλοιποι εμείς στον Κουβά που πληρώσαμε και δεν είμαστε και στο νόμο Κατσέλη. Στον Κουβαδάκο και από εκεί και πέρα δεν τρέχει τίποτα. Ας γλιτώσει κάποιος κόσμος και ας ήταν κακοπληρωτής και ας ήταν και οτιδήποτε, αλλά εμείς μπορούμε να πληρώνουμε ένα δίκαιο επιτόκιο σε σχέση με ένα δάνειο το οποίο έχει φτάσει με το ελβετικό φράγκο 2,5 φορές πάνω και ουσιαστικά μέσα στην οικονομική κρίση και μέσα στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα ευρωπαϊκά επιτόκια ανέβηκαν, μια φορά μόνο έπεσαν, τις υπόλοιπες ανέβηκαν και φυσικά αυτό έφτασε στον τελικό πελάτη καταναλωτή ρυθμισμένο ή αρρύθμιστο σε στεγαστικό δάνειο, ο οποίος νομίζω θα υπερβαίνει και τα 300.000, 400.000 δηλαδή περιπτώσεις, ενώ οι περιπτώσεις του νόμου Κατσέλη είναι 120.000 περιπτώσεις, οι οποίες θα εξυπηρετηθούν αμέσως αν, και επαναλαμβάνω, πετάει στον Κουβά λοιπούς εμάς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε το πρωί. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει η γνωστή ελάφρυνση όσων έχουν πάρει δάνεια επαγγελματικά, φυσικά οι υπόλοιποι στον Κουβά, όσοι δεν πήραν επαγγελματικό δάνειο, οτιδήποτε άλλο καταναλωτικό και τέτοιο, δεν θα ισχύσει, έχει ορισμένους όρους, στους οποίους φαντάζομαι δεν θα πληρεί ο μισός κόσμος από αυτούς που χρωστάνε. Κατά τα άλλα, υποτίθεται ότι έχουμε αυτό το ίδιο το ρευστό, το εντελώς ρευστό στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν εννοώ, στα στενά του Ορμούζ, και γενικότερα στην περιοχή έχουμε και αυτό που έχουμε σε σχέση με τις ηγεσίες των δυνατών χωρών και δεν πάμε πουθενά με καμία σοβαρή ελπίδα για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αλλά επειδή είμαστε πάντα αυτοί που είμαστε κόντρα στον παγκόσμιο ρου της προβλεψιμότητας, για άλλη μια φορά θα υποθέσουμε, θα είμαστε αισιόδοξοι και θα τραγουδήσουμε.

Έχουμε και παιχνίδι Πορτογαλία με Ουσμπεκιστάν αυτή την ώρα. 2-0 το σκορ στο 17. 6 στο 6 ο Ρονάλντο. Μετά από το Ρονάλντο το βάζει ο Νούνο άντρας, ποιος είναι εν πάση περιπτώσει, παίζοντας ένα κόλπο με τον Ρονάλντο σε ένα φάουλ. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια, ποδοσφαιράκι έχεις, αλλά από ό,τι δείχνουν και τα στατιστικά δεν ασχολείσαι ακόμα, περιμένεις να πάνε στους ομίλους για να μπορέσεις να κάτσεις και να ασχοληθείς σοβαρά στοιχηματικά. Γιατί τώρα μπορεί να την πληρώσεις. Βλέπε κουβαδάκι, βλέπε πράσινο κουβαδάκι, πράσινο ακροτήρι με συγχωρείτε, και δείτε και αγώνες ουσιαστικά που γίνανε στην πρώτη αγωνιστική. Τώρα κατά τα άλλα έχουμε κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και κάποια στιγμή τα πράγματα θα φτιάξουν. Όταν θα βγει κιόλας πρωθυπουργός ο Κυριάκος θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα, γιατί μέχρι σήμερα, ρε παιδί μου, δεν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός, ήταν κάποιος άλλος φαντάζομαι. Μέχρι σήμερα στις εφορίες και στις πολυδομίες και στα τελωνία αλωνίζανε κάποιοι, ενώ δεν ήταν υπεύθυνος ο Κυριάκος. Τώρα όμως που ο Κυριάκος και ο Κυρανάκης έχουν βρει την άκρη, νομίζω όλα θα γίνουν καλύτερα, και μπράβο και ξανά μπράβο, και κοίταμε στα μάτια πριν αναλυφθώ.

Κρατάμε καλά απόψε. Απόψε που έχει 23 το βραδάκι που έρχεται, που έχουμε και πανηγύρι στο Λεβίδι ο Θεός Βοηθός, και από εκεί και πέρα και η Παναγιά μαζί εννοείται, και κυρίως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, που είναι η βαφτισή του αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε μπει σε απόλυτους καλοκαιρινούς ρυθμούς, με την κακή έννοια. Είμαστε όλοι μες στην τρέλα, κυριολεκτικά. Τι έχει δει το μάτι μου το έρμο σήμερα και στην Αθήνα που πήγα και ήρθα. Τι γίνεται στον κόσμο, δηλαδή. Και στο τέλος της γραφής, αφού κάνει αυτό που κάνει αυτός που το κάνει στον δρόμο, πας κάποια στιγμή στο πλάι αναγκαστικά, γιατί ξέρεις γίνεται, έχει κίνηση και τέτοια, τον πετυχαίνεις κάπου, ρε παιδί μου, και βλέπεις διπλά, όχι να του πεις τίποτα. Απλά έχεις την περιέργεια να δεις ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου έπαιξε κορώνα γράμματα τη ζωή σου και τη ζωή του. Γιατί αν είχατε συγκρουστεί, ξέρω εγώ, με αυτή την ταχύτητα, μπορεί να είχατε πάρει κι άλλον στο λαιμό σας. Και κοιτάς δίπλα και βλέπεις έναν άνθρωπο, ο οποίος σου κάνει, ρε παιδί μου, τι, από συνταξιούχος μέχρι κακομοίρης, ξέρω εγώ, και λες, μα καλά, αν αυτός κάνει έτσι, οι άλλοι που είναι αλάνια και τέτοια, τι θα κάνουν, και φυσικά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, είναι ένα ερώτημα αναπάντητο. Και ευτυχώς που τα τελευταία χρόνια κυκλοφορώ όλο και λιγότερο νύχτα, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν βλέπω αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι που κυκλοφορούν νύχτα, και λέω τώρα ειδικά ταξιτζίδες, τι έχουν δει τα μάτια τους μετά τις 12 το βράδυ, εντάξει, σε άδειους δρόμους ειδικά ή και σε φάσεις απόλυτης αιχμής που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με ένα βρωμόγκαζο αυτοκίνητο και να κάνει 600 φίνες μέχρι τη Συγκρού από την παραλία εκεί, και να το παίξει και αυτός κοροναγράμματα, μήπως κάποιο παπάκι κόπει ταχύτητα, μήπως κάποιος άνθρωπος περάσει σε κανένα φανάρι κόκκινο που πέρασε, και όλα αυτά που δυστυχώς συμβαίνουν. Σήμερα είδα εκεί στη Λεωφόρο Μαραθώνος ένα ατύχημα που ελπίζω να μην ήταν δυστύχημα, αλλά ήταν μια παραβίαση κόκκινου φαναριού και ερχόταν ο άλλος από τη Μαραθώνος με 120 χιλιόμετρα. Τους πήρε και τους σήκωσε και τους δύο, μάζευε συντρίμια αυτοκινήτων η αστυνομία για καμιά ώρα. Έχω μάθει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μακάρι να έχω μάθει λάθος, μακάρι να ξέρει καλύτερα η Μαρινέλα. Ένα διαλυματάκι και επιστροφή πίσω εδώ στον Αρκαδία 938, στο παιδί της μουσικής, και σήμερα Τρίτη 23.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
11: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
13: Τρίτη και φαρμακερή μέρα της εβδομάδας, από την άποψη ότι είναι μετά τη Δευτέρα που είναι τσακαρό Δευτέρα και από την άποψη ότι απέχει το Σαββατοκύριακο, το λυτρωτικό για τους περισσότερους από εμάς. Τρίτη και φαρμακερή πέρασε όμως, όπως και αν πέρασε, από το πρωί μέχρι την ώρα τώρα που σιγά σιγά πάει για να νυχτώσει, από το χάραμα μέχρι το σούρπο, from dusk till dawn που λέει και η ταινία η Αμερικάνικη, με τη Σάλμα Χαγιέκ να χορεύει πάνω στο τραπέζι τον πιο αισθησιακό χορό που της έδωσε, αν και τάπα η Σάλμα, της έδωσε τον τίτλο μία από τις σεξουαλικότερες γυναίκες στο πλανήτη και φυσικά το εξαργυρώνει ανάλογα με διαδοχικούς γάμους με σούπερ εκατομμυριούχους, δισεκατομμυριούχους, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, αναεποχές. Τώρα, από εκεί και πέρα είμαστε, είπαμε, σε φάση που αν δεν έχουμε ρίξει 4-5 βουτιές στη θάλασσα, έχουμε αρχίσει και ψηλοποιίζουμε και αρχίζουμε να λειτουργούμε αντίστροφα σε σχέση με τον οργανισμό μας, ο οποίος ο οργανισμός μας εδώ στην Ελλάδα είναι καλοκαιρινός, όπως και αν το κάνεις. Είμαστε παιδιά του καλοκαιριού. Άμα κάτσεις και κοιτάξεις, τις περισσότερες γεννήσεις συμβαίνουν από συλλήψεις που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι. Μόνο αυτό άμα κάτσεις και σκεφτείς, και από εκεί και πέρα, αν πεις γιατί το χειμώνα. Το χειμώνα, εντάξει, είναι για λόγους κρύου, ξέρω εγώ, η επαφή κοντά, αλλά το καλοκαίρι είναι μεθυστικό, είναι αισθησιακό, είναι ερωτικό και μας βάζει σε μια τέτοια διαδικασία. Φυσικά όλα αυτά είναι για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους άλλους είναι ξενέρωτο, είναι αντιαισθητικό, είναι σίγουρα κουραστικό, γιατί μπορεί να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ή από το βράδυ μέχρι το πρωί για να βγάλουν ένα παλιό μεροκάματο εποχιακό που να τους δώσει τη δυνατότητα να πάρουν ένα μηχανάκι, που να τους δώσει τη δυνατότητα να πάρουν ένα αυτοκίνητο, ό,τι κάθε νέο παιδί έχει βάλει στο μυαλό του και θεωρεί ότι με αυτό το θέμα πάει μπροστά τη ζωή του. Και από εκεί και πέρα η ανεξαρτησία των νέων των παιδιών, έτσι όπως έχουμε γίνει σαν κοινωνία, θα είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο μέλλον. Παλιά λέγαμε και για εδώ για ντόπιους, οι οποίοι είχαν φτάσει 35-40 και μένουν ακόμα με τις μανάδες και στο σπίτι και α και ου και, και φυσικά και στην Αθήνα τα ίδια πράγματα, αρκετές περιπτώσεις, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουν τα παιδιά να πάνε να μείνουν μόνα τους και το πετυχαίνουν τις περισσότερες φορές, αλλά δεν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτής της ζωής, πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται στενάχωρη η ζωή τους. Από όλες τις απόψεις και κυριολεκτικά και μεταφορικά, στενάχωρη τόσο που ορισμένοι από αυτούς να γυρίζουν πίσω στα πατρικά σπίτια, είτε μετά από μια αποτυχημένη συμβίωση, σχέση, είτε μετά από οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουν να αποφύγουν τουλάχιστον τα διπλά πάγια έξοδα που αυτή η ζωή επιτάσσει. Πού να είσαι τώρα, πού γυρνάς, γύρισε πίσω, σε θέλω στα όνειρά μου για να σε βρίσω.

Αυτή ήταν η Θεοδοσία Τσάτσου από τα παλαιά που λέει, γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Τι και αν για ορισμένους ανθρώπους, μαζί και εγώ σε αυτή την κατηγορία, τα χρόνια που περνάνε φαίνονται λίγα. Και κοιτώντας προς τα πίσω και κάνοντας απολογισμό, καταλαβαίνεις ότι είναι πολλά. Τώρα, μέσα στη συννεφιά, εμείς εδώ, νομίζω ότι τυχεροί προνομιούχοι, από την άποψη ότι τις ώρες εκείνες που ακόμα και στις 5, 6 το απόγευμα, 7 βράζει ο τόπος στην Αθήνα, από την αντιλιά, από την απελευθέρωση της θερμοκρασίας, από τα μπετά που έχουν ρουφήξει όλη την ημέρα, εμείς εδώ έχουμε αεράκια δροσερά, μελτέμια τα οποία έχουν κάνει την κατάσταση υποφερτή σε βαθμό παρεξήγησης. Εννοώ πάντα ότι μπορεί το βράδυ, βαρικές ώρες, μικρές ώρες, αν δεν έχεις και κάτι να ρίξεις επάνω σου, να την πατήσεις. Άσπρο περιστέρι, μες στη συννεφιά, μου δώσες το χέρι, να έχω συντροφιά.

Κάθε καλοκαίρι θα σε καρτερώ. Μια τραγουδάρα του Μίκη Θεοδωράκη. Φυσικά μετά από Μίκη Θεοδωράκη πάντα αναρωτιέσαι τι να βάλεις, εντάξει, όμως έχει φροντίσει η ελληνική μουσική σκηνή και για τη διαδοχή. Έχει φροντίσει για όλα. Σταύρος Ξαρχάκος στη συνέχεια όλων των εποχών, φαντάζομαι. Best seller το συγκεκριμένο κομμάτι από εκείνη την ταινία και μετά. Στάσου, Μίγδαλα.

Καλοκαιρινό αγαπώ, προετοιμαστείτε, πώς τη λένε, οι αζευγάρωτοι και οι ζευγαρωμένοι, ζήστε το πιο έντονα. Γιατί γι' αυτό δεν είναι το καλοκαίρι, γι' αυτό δεν λέγεται καλοκαίρι.

Αλλά το καλοκαίρι τώρα αρχίζει, είπαμε, λέμε. Και γι' αυτό το λόγο σε θέλω αισιόδοξο. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Τώρα τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ξέρεις. Τα τελευταία ελληνικά καλοκαίρια είναι λίγο αγχώδη. Αλλά όπως και να το κάνεις, αποζημιώνουν κάποιες στιγμές. Αυτό δεν γίνεται συνέχεια στη ζωή μας. Κάποιες στιγμές μας αποζημιώνουν. Και για πολλά χρόνια ξενερώματος μας αποζημιώνουν κάποιες στιγμές. Πράγμα που σημαίνει ότι στη ζυγαριά μετράει πολύ περισσότερο το ζήτημα της αποζημίωσης των στιγμών σε σχέση με τα χρόνια του ξενερώματος. Σκέψου το για λίγο, σου δίνω λίγο χρόνο, αν μ' αγαπάς.

Παιδί της μουσικής εδώ και αν με αγαπάς μείνε μαζί μου μετά το διάλειμμα. Πάμε για το διάλειμμα της ώρας εδώ στον Αρκαδία 938 να με θυμάσαι και να με αγαπάς και μετά το διάλειμμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Όπως γράφει ο Μάνος Ελευθερίου, το νόημα της τέχνης μου θαρούσα πως ήταν φεγγαριού βυζαντινού. Γι' αυτό από παιδί αιμορραγούσα. Στα μήπως και στα τίποτα πενθούσα, γιατί σαν ακροβάτης του ουρανού, στην αίρεση του κόσμου ισορροπούσα. 30 χρόνια με κυλοπονούσαν αστρίτες και αράχνες και σκορπιοί, και άλλα 30 χρόνια με γεννούσαν στο μουσική, στο στρώμα που κρατούσαν το θεϊκό ταλέντο και ντροπή, γιατί τη θεία δίκη υπερετούσαν. Παιδί της μουσικής, της νύχτας φίδι, γιορτάζουν μαζί μου οι οχές, γιατί το μίσος το έχω δαχτυλίδι, τους φίλους μου για να πατάω σανίδι, στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές, ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι, Δευτέρα και Τρίτη βράδυ, 8 με 10, εδώ στον Αρκαδία 938, παιδί της μουσικής, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, για άλλη μια ραδιοφωνική σχεδόν ώρα. Σήμερα άκουγα το Μάνο Βουλαρίνο στο Sky, ο οποίος απήγγειλε κατά τη διάρκεια της μισής τουλάχιστον εκπομπής στίχους από την τελευταία ποιητική συλλογή του Προκόπη Παυλόπουλου, ναι καλά άκουσες, του Πίπη, του Πάκη, η οποία λέγεται «Σταλαχτίτες». Εντάξει, περί τώρα να σου πω ότι κοκκίνησα και ντρεπόμουν που λέω στίχους στην εκπομπή εδώ πέρα. Λέω δεν θα ξαναπαγγείλω ποτέ. Μετά το ξανασκέφτηκα και λέω εντάξει, δεν είναι και τόσο χάλια στίχη μου και είναι από κορυφαίους ποιητές. Και εν πάση περιπτώσει είχε αυτό το ύφος το ειρωνικό, διαβάζοντας την ποιήση του Προκόπη Παυλόπουλου που αναφερόταν σε πούση που έκατσε πάνω στο χώμα και η παλέφαντος μνήμη, και έψαχνε να βρει στο Google τι είναι παλέφαντος και κάνει ρήμα με τον αλέφαντο, λέει, και τέτοια πράγματα, και είχα πέσει κάτω από το γέλιο. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι η εποχή μας, το τραγικό από το κωμικό, απέχει μια κλωστή, και τις περισσότερες περιπτώσεις δεν αρκεί ούτε ένα αξίωμα κάποτε του πρόεδρου της Δημοκρατίας για να σε σώσει από τον τραγέλαφο και από τον εξευτελισμό, αν ουσιαστικά η ποιησή σου η ίδια εκπροσωπεί το πομπόδες τίποτα, όπως έλεγε και ο Βουραλίνος, το πομπόδες τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα, καλά είναι όλα αυτά, γιατί προτιμώ να γράφετε ποιησή από το να γίνονται απάτες στα τιμολόγια, προτιμώ να γράφετε ποιησή από το να κλέβουν οι πολεοδομίες, προτιμώ να γράφετε ποιησή από τους πολιτικούς από το να απλώνουν τα χέρια αριστερά και δεξιά. Έχουμε και την περίπτωση του Δημήτρη του Αβραμόπουλου που είδε σαν να στραβώσει κάτι, δηλαδή στράβωσε με την Οβάρτης, δικαιώθηκε με την Οβάρτης, τώρα στράβωσε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Qatar Gate. Ερευνάται, δεν ερευνάται, δεν ζήτησε συνδρομή νομική από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Πρόκειται για αρκά πολιτικό που μας έχει κάνει με ένα εποχή πολύ περήφανο. Και αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια τη όλη υπόθεση. Κατά τα άλλα, δεν έχει τελειωμό το μαύρο της οθόνης σε σχέση με εγκλήματα που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό. Δεν έχει τελειωμό ο ξεπεσμός της ανθρωπιάς του καθενός από εμάς μέσα από το που μπορεί να φτάσει υποκατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Φοβάμαι, τρομάζω με όλα αυτά που γίνονται, αλλά εσύ είσαι πρόσωπο δικό μου,

Εσύ είσαι πρόσωπο δικό μου, όπως το λέει και το τραγούδι, έκφραση σοβαρή, όσο απλή και αν ακούγεται, πόσο νόημα μέσα μπορεί να έχει. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το ερωτικό, έχει να κάνει με όλα τα πρόσωπα τα δικά μας.

0: τον νόμο και τους είπα άτε γεια.
1: Αυτή ήταν η Ιουλία Καραπατάκη με τον Εισβολέα, φυσικά στη γνωστή καρά επιτυχημένη διασκευή της Μπανίστερ Τζους, η οποία μας έβαλε πάλι στο πρόγραμμα, πάλι στη ρεμπέτικη διάθεση. Τώρα η Μάμπα Ελδί σε μια διασκευή του Σπύρου Ζαγοραίου, προσευχή.
2: Παρενθέσεως είναι από και για τον αξέχαστο Σπύρο Ζαγοραίο.

Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω, είναι η ερώτηση του Σπύρου Ζαγοραίου και μια πολύ πετυχημένη τραγουδιστική ατάκα. Θυμάμαι τώρα από τους 2002 GR, το έπαιξα και χθες, η επανάληψη «Μάνα πάσης μαθήσεως».

Τώρα φιλεστή, φίλε ακροατή, μη φοβηθείς τον άνθρωπο όσο θεριό και να είναι, και να μασάει τα σίδερα και να τα καταπίνει.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης.

0: Σούπα παριστερά, νέα σέντρα, Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέει Μαρκόλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγγής. Και παλιά, γκολ! Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκ Μπεσκάδη για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται.
2: Έξαλα
0: εδώ στο
2: μου.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
9: Έλεις ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε!
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Εδώ στον Αρκαδί 938 βρίσκεσαι και στο παιδί της μουσικής και σήμερα Τρίτη. Αύριο εκπομπή Άλλα Ντάλλα. Της Τετάρτης το Γάλα όμως, όχι της Παρασκευής. Είμαστε σε μια φάση που όσοι συνήθως παρακολουθούμε κάποιο παιχνίδι ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ. Τώρα η Πορτογαλία είναι στο 4-0 με το Ουσμπεκιστάν. Πώς έχει βάλει ο Κριστιανό, 2 ή 3, κάπου εκεί έχει πάει και παίζονται τα στοιχήματα. Αν θα βάλει 2 ο Κριστιανό, 2 ο Χάλαντ, 2 ο Μέση, 2 οι μεγάλοι σκόρερ δηλαδή παίζονται τα χτυπήματα, 2 ο Εμπαπέ. Και εκεί πέρα λέει κάπου κερδίζουν οι περισσότεροι. Και στο στοιχηματισμό, online στοιχηματισμό, δεν θέλω καν να φανταστώ ότι μπορεί να βρίσκεται μέσα από το μάστορα του αυτοκινήτου μέχρι τον αγρότη το βοσκό πάνω στο βουνό. Γιατί εκεί την έχουμε δει τη δουλειά. Με την τύχη μας να παίξουμε, την τύχη μας να προκαλέσουμε και κατά τα άλλα να πάμε σε ένα πανηγύρι σαν του Λεβιδίου σήμερα, να χορέψουμε, να φάμε, να πιούμε και να χορέψουμε, που λέει το και το τραγούδι. Ζόρικος κρεμαντάλας, ο καιρός που κουβαλάς. Η ζωή σου μια νταλίκα με μπαγκάζια και με οίκα.

Τώρα, άμα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι μια κλίμακα στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, ρε παιδί μου, και να την αντιπαραθέσουμε, υποτίθεται, με τα μεγέθη των οργάνων των Ελλήνων, που κατά μέσο όρο, ξέρω εγώ, αγγίζουν από τους 14 πόντους μέχρι τους 16, ξέρω εγώ, ας το κάνω και λίγο πιο έτσι θελκτικό. Καταλαβαίνεις ότι σε αυτά τα ποσοστά βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή ένας μέσος Έλληνας είναι εκεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 28,5% είναι υπερμεγέθης και φαντάζομαι ότι διαφημίζεται και ανάλογα. Μπορώ να το πιστέψω και με τέτοια μύτη, πρωθυπουργέ μου, ότι μπορεί να είσαι προνομιούχος, και από εκεί και πέρα βλέπεις ποσοστά τα οποία ρίξαν και την Καριστιανού ακόμα περισσότερο στα ποσοστά. Εκεί πέρα να δούμε τι μπάλα θα παίξει, και από εκεί και πέρα το Πασόκ, το Έρμο, το Πασόκ, το Μαύρο, το Πασόκ που ήταν πράσινο και έχει γίνει σιγά σιγά λαχανή, χλωμό, να το πω, μαράθηκε με τα φώτα νισταγμένα και βαριά.

όλους όσους δεν θυμούνται φορτωμένους. Τώρα, εσύ φίλε ακροατή, μπορεί να είσαι τώρα, τι να σου πω, σε βάρδια στο νοσοκομείο, μπορεί να είσαι σε βάρδια στο ψυχιατρίο, μπορεί να είσαι κρατούμενος, μπορεί να είσαι αστυνομικός, μπορεί να είσαι οδηγός νταρλίκας, μπορεί να είσαι εργαζόμενος, λέω τώρα, βραδιάτικα και να είσαι έτοιμος να πας στο πόστο σου, τι να σου αφιερώσω, είπαμε. Και το χειρότερο έγκλημα του κόσμου να έχεις κάνει, ένα τραγούδι, το δικαιούσε.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χριστάρω για τα κρογιά, Λιτερβίση. Όχι χέρια να κουνάς και πόδια να κουνάς. Άστο να πάει το ρημάδι, άστο. Κατέβα πτάλογο, ίδρωσε.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, είσαι μια παλιοχαμούρα, η οποία φράση παλιοχαμούρα ερμηνεύεται εντελώς λάθος, έχει παρεξηγηθεί σαν έκφραση, μιας και χαμούρα είναι η γλυκιά στα τουρκικά. Δηλαδή εμείς λέγαμε άρε μου παλιοχαμούρα, δηλαδή τύπου ότι είσαι γλυκιά, τύπου ότι το κάνεις συχνά, τύπου ξέρεις να είσαι γλυκιά, δηλαδή τύπου είσαι επαγγελματίας χαμούρα. Εμείς νομίζαμε στην αρχή σαν πιτσιρικάδες ότι η χαμούρα είναι αυτή που το κάνει κάτω, στο χώμα, ξέρω εγώ, και είναι πεταμένη, ξέρω εγώ, αλλά η χαμούρα είναι η γλυκιά, γι' αυτό λέει «σε χαμουρεύω». Αυτό σημαίνει «σε γλυκένω», «σε χαμουρεύω», ένα χαμουρεματάκι που λέει, να μαθαίνουμε και καμιά ξένη λέξη, παιδιά, για να μην το χάνουμε εντελώς από τα γκρίκλις του διαδικτύου. Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι, άιντε

Ωπα, Κυριάκο Μητσοτάκη, ωπα, τραγουδάω και κλαίω. Θα πρέπει να τραγουδάω και να γελάω και να χορεύω. Τραγουδάω και κλαίω. Γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός και παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας που λέει και ο Μάνος Ελευθερίου. Γιατί τα δικό το ζούμε, το Μητσοτακέικο, μέσα από την κούνια μας και μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε όχι ζηλιάρικα γιατί δεν έχουμε Πόρσε Καγέν, όχι ζηλιάρικα γιατί δεν έχουμε κότερο, όχι ζηλιάρικα γιατί δεν έχουμε πισίνα στο σπίτι, αλλά να σκεφτούμε αξιοκρατικά. Ποιος αξίζει να πληρώνεται σε τούτη εδώ τη μικρή χωρική κοινωνία, πες μου κι εσύ. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο καθένας μας ευθύνεται για τον ψωνάρα που κουβαλάει από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και αυτή η ψωνάρα μπορεί να τον κάνει να επιβιώνει κάποιες εποχές, αλλά τις περισσότερες φορές τον κάνει να παίρνει λάθος αποφάσεις και να στερεί από τον ίδιο τον εαυτό ευτυχία προκαθορισμένη για τον ίδιο. Δεν λυγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Μην ξεχνάς ποτέ ότι η χειρότερη κατάρα των Αλβανών, παραδοσιακά δηλαδή, η παράδοση τους λέει ότι η χειρότερη κατάρα είναι να ψωνιστείς. Σου εύχεται, δηλαδή για να πάθεις κακό, να ψωνιστείς. Ψωνίσου εσύ και θα τη βρεις. Δεν λυγάνε τα ξεράδια.

έχουν κινήσει. Έχει πλάσει κόκκινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πάντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δακρύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο. Το

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αραβία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό.
1: Ah.
2: Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.
1: Oh.
2: Μπακαλιάρος με επίγευση.